0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721098091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: Καλημέρα όμορφα πλάσματα, καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όσους είχατε το θάρρος και το θράσος να ξυπνήσετε τόσο πρωί. Ένα μόλις λεπτό, δύο μόλις λεπτά μετά τις 7 είναι το breakfast show, είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είναι η Ζωή Πρέ.
0: Και είμαστε και σήμερα εδώ να κάνουμε έτσι παρεούλα, να πούμε ωραία πραγματάκια, να παίξουμε ωραία παιχνιδάκια.
1: Καλέ, έχουμε αλλαγές σήμερα.
0: Έχουμε καινούργια πράγματα, δεν σταματάμε ποτέ, εξελισσόμαστε συνέχεια.
1: Παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό, παιδιά. Στις 9 παρα 20.
0: Τι είναι ο ύπνος της ιδιοφυΐας, θα μάθουμε.
1: Πού θα κάνετε αίτηση για δωρεάν ταξίδια στην Ευρώπη.
0: Ξεκινάει και το δίλημα της ημέρας από σήμερα, που θέλουμε τη γνώμη σας και να μας στέλνετε και τα μηνύματά σας.
1: Ποια είναι η νέα πλατφόρμα που καρφώνει τους παράνομα παρκαρισμένους στην Ελλάδα.
0: Ας ξεκινήσουμε λοιπόν σιγά σιγά από το Viber 6942 929 929. Αυτό δεν αλλάζει ποτέ. Ποτέ δεν θα σταματήσουμε να ζητάμε τα μηνύματά σας. Ποτέ δεν θα σας πούμε μη στέλνετε μηνύματα. Αντιθέτως, τον αντίον θα σας λέμε στείλτε μηνύματα.
1: Επίσης για το δίλημα της ημέρας θα μας στείλετε ηχητικά.
0: Ναι, αυτό θα έρθει η ώρα, αλλά τώρα για αρχή να ζεσταθούμε λίγο. Φτιάξτε καφεδάκι και πείτε πώς τον πίνετε, τι θα κάνετε σήμερα, τι λέει το πρόγραμμα, τι μαυρίλα είναι αυτή που βλέπω στον ουρανό πάλι.
1: Μαύρη μαυρίλα, πλάκωσε, μαύρη σαν καλιακούδα.
0: Έχουμε να πούμε πολλά. Και καλημέρα!
2: Kiss Breakfast Show.
3: Πάντα με κέφι ζωντάνια, μα φτιάχνετε τη μέρα. Κοντά σε παρέα κάθε πρωί που πηγαίνουμε στο σχολείο.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζωή Πρέ. Κάθε πρωί στις 7.

0: 6 λεπτά μόλις μετά τις 7. Παιδιά, καλό μήνα είπαμε.
1: Καλό μήνα.
0: Παιδιά, είναι 1η Οκτώβρη σήμερα, 5η. Δηλαδή, καλό μήνα πραγματικά.
1: Ξέρεις γιατί μπερδευόμαστε? Γιατί είναι στα μέσα της εβδομάδας.
0: Ακριβώς. Ενώ συνήθως ο μήνας αλλάζει Δευτέρες.
1: Όχι. Α, αλλά άμα είναι και Δευτέρα και καινούργιος μήνας.
0: Είναι ένας συναρμός της ζωής αυτός. Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου, λοιπόν, για να περάσουμε στα δικά μας της Αθήνας, νύχτες πρεμιέρας, επιστρέφει για 32η χρονιά με χρυσό χορηγό τη ΔΕΗ. Για να είμαστε όλοι με τον πολιτισμό. Από τις 30 Σεπτεμβρίου ως τις 11 Οκτωβρίου, οι νύχτες πρεμιέρας φέρνουν την Αθήνα πιο κοντά στο σινεμά με ένα πλούσιο πρόγραμμα προβολών και δράσεων σε σημαντικούς πολιτιστικούς χώρους της πόλης.
1: Στο επίκεντρο βρίσκεται το ελληνικό σινεμά και οι νέοι δημιουργοί με ελληνικές πρεμιέρες ταινίες μικρού μήκους, εργαστήρια και masterclasses. Η ΔΕΗ, χρυσός χορηγός του φεστιβάλ, στηρίζει τις δύο σημαντικές διακρίσεις του: τη Χρυσή Αθήνα καλύτερης ταινίας και τη Χρυσή Αθήνα καλύτερο ντοκιμαντέρ με έπαθλο 3.000 ευρώ για κάθε βραβείο.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλα. Πρεμιέρα για τον Οκτώβρη σήμερα, λοιπόν. Ο Οκτώβρης ξεκινά με συννεφιά και δυνατό βοριά στην Αθήνα. Το πρωί είμαστε στους 18 βαθμούς Κελσίου περίπου. Το μεσημέρι φτάνουμε στους 22 και πολύ μας είναι. Και το βράδυ επιστρέφουμε στους 20 με λιγότερα σύννεφα. Οι άνεμοι επιμένουν εκεί στα 5-6 μποφόρ, ενώ ανατολικά της Αττικής φτάνουν στα 7. Πιθανότητες για τοπικές βροχούλες υπάρχει, κυρίως στα βόρεια και στα ορεινά. Προσοχή σήμερα, ομπρελίτσα, ζακετούλα, τα ξέρετε τώρα, δεν χρειάζεται. Έρχεται, λέει, και κύμα κακοκαιρίας.
1: Ήδη εδώ είναι, καλεφίσα και όλο το βράδυ λεσμανιασμένα.
0: Έρχεται λεσμανιασμένα στο τετράγωνο.
1: Έχει κινησούλα αυτή τη στιγμή στον Κηφισό, από το ύψος του Περιστερίου μέχρι και τη Νέα Ιωνία στην άνοδο, και η κάθοδος, παιδιά, από τον κόμβο Μεταμόρφωσης μέχρι το Περιστέρι έχει κίνηση. Επίσης, λεωφόρος Αθηνών από το ύψος Χαϊδαρίου μέχρι Σκαραμαγκά, επίσης κάτω στον Πειραιά. Όχι στα Καμίνια, ναι. Στο κέντρο του Πειραιά, στην Κόνονος, ναι. Έχει αρκετή κινησούλα, οπότε κάντε υπομονή.
0: Να πούμε για μια καλημέρα, έτσι, μια γρήγορη καλημέρα στα παιδιά που έχουν ήδη στείλει στο Viber, στην Ελένη, στη Βιργινία, στην Κατερίνα,
1: στην Κλειό. Καλημέρα, Κλειό.
0: Στο Βαγγέλη. Καλημέρα, παιδιά, γενικά. Και καλά, να και ο Άγγελος έστειλε τώρα. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, πέρα ως πέρα.
2: Kiss Breakfast Show. Wake up. When I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Kiss 92,9 και καλό μήνα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Καλό μήνα σε όλους. Έτσι έναν ωραίο Οκτώβριο να έχουμε. Σιγά σιγά και ομαλά να μπούμε στο χειμώνα.
1: Έτσι όπως είπες ομαλά, λέω πόπα. Πώς θα τελειώσει αυτή η πρόταση.
0: Γιατί, μια χαρά. Λοιπόν, και πάμε να δούμε τώρα. Είστε πρωινοί τύποι. Αν δεν είστε, θέλετε να γίνετε. Είναι ωραία εδώ στο πρωί.
1: Η αλήθεια είναι ότι σαν το πρωινό δεν έχει, βρε παιδιά. Γιατί ξυπνάς μία ώρα πολύ άγρια.
0: Που οι άλλοι κοιμούνται.
1: Που οι άλλοι κοιμούνται. Είναι ήσυχα έξω.
0: Πιο παραγωγικός και επίσης έχεις όλη τη μέρα μπροστά σου.
1: Τέλος, άμα δεν κοιμάσαι όρθιος, ναι, την έχεις.
0: Αυτά είναι τα ψέματα που λέμε στον εαυτό μας εμείς που αναγκαζόμαστε καθημερινά να ξυπνάμε στις 6 παρατέταρτο. Πάμε λοιπόν να σας συμβουλεύσουμε λοιπόν ως έτσι βετεράνοι του πρωινού. Πώς μπορεί να γίνει κάποιος πρωινός τύπος. Αν θέλετε να γίνετε, εμείς θα σας κάνουμε. Λοιπόν, 3 μέρες πόνου χρειάζεται για να γίνεις πρωινός.
1: Μάλιστα.
0: Τι,
1: εγώ χασμουρήθηκα όσο το λέξε αυτό. Τρεις μέρες. Εμείς το κάνουμε 365 μέρες.
0: Χρειάζεται λοιπόν περίπου 3 μέρες για να προσαρμοστούν οι βιολογικοί μηχανισμοί και να γίνεις πρωινός τύπος. Το φως του ήλιου, η άσκηση, η καφέινη, το φαγητό και οι κοινωνικές συναστραφές είναι αυτές που ευθυγραμμίζουν το κυρκαδικό σου ρολόι. Αν αύριο λοιπόν θες να αρχίσεις να γίνεσαι πρωινός τύπος, καλό είναι να βάλεις το ξυπνητήρι σου έτσι γενναιόδωρα στις 5. Ανεξάρτητα από την ώρα που κοιμήθηκες το προηγούμενο βράδυ.
1: Μάλιστα.
0: Σηκωθείτε λοιπόν και κάντε 4 πράγματα που περιγράφονται. Ίσως να παραλείψετε το φαγητό, γιατί και η αλήθεια είναι τώρα 5 ώρα το παιδί
1: δεν
0: να φάτε.
1: Τι δεν μπορείς να φας.
0: Θα είναι δύσκολο. Νωρίς το απόγευμα λοιπόν θα νιώθετε λίγο κουρασμένοι και εκεί θα είναι και το σημείο έτσι το κομβικό που θα πρέπει να προσέξετε για να μην υπερβάλλετε με την καφέινη. Μην μπλακωθείτε στους καφέδες.

0: αντέξετε και το βράδυ πάθετε
1: τρελά. Η αλήθεια είναι, Αργύρη, ότι εγώ το έχω κόψει. Πίνω ένα καφέ τη μέρα το πρωί και μετά προσπαθώ να μην πίνω καφέ.
0: Μάλιστα.
1: Να πίνω άλλα. Ας πούμε, να πίνω πολύ νερό, να πίνω χυμού, okay. Να πίνω τέτοια.
2: Στη συνέχεια, λοιπόν, πήγαινε για ύπνο την ώρα που φυσιολογικά κοιμάσαι λίγο νωρίτερα.
1: Δηλαδή, σου λέει, άμα κοιμάσαι 11, πήγαινε 10.
0: Αναγκαστικά κατά τις 10 θα λιποθυμήσεις έτσι κι αλλιώς αν έχεις ξυπνήσει από 5.
1: Μην το λες, εσύ, Αργύρη, γιατί εμείς το παθαίνουμε. Εγώ παθαίνω, ας πούμε, μερικές φορές να έχω ξυπνήσει 5 και μετά να με πιέρνει ύπνος στη 1 το βράδυ.
0: Μάλιστα. Μέχρι την τρίτη μέρα, λοιπόν, θα πρέπει να ξυπνάς, θα φτάσεις να ξυπνάς μαζί με το ξυπνητήρι. Μη σου πω και λίγο πριν το ξυπνητήρι. Εγώ καθημερινά ξυπνάω πριν το ξυπνητήρι.
1: Και εγώ 5.30.
0: Και αυτό είναι ο εφιάλτης μου εμένα, γιατί χάνω 1/4 ύπνου, κατάλαβες.
1: Αλλά εμένα μου αρέσει κιόλας που βλέπω ότι είναι πιο νωρίς, γιατί λέω, αχ, ωραία, θα κλείσω λίγο τα ματάκια μου και ας μην κοιμηθώ άλλο.
0: Λοιπόν, θέλετε λοιπόν να γίνετε πρωινή τύπη, είστε πρωινή τύπη, σας αρέσει που είστε πρωινή τύπη, για στείλτε μας το Viber 6942-929-929 και λέτε να γίνουμε μια τεράστια παρέα ανθρώπων που ξυπνάνε πρωί και νομίζουν ότι κάτι κάνουν.

0: 20 λεπτά μετά τις 7. Καλό μήνα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Είναι 5η, είναι 1η Οκτωβρίου. Φυσικά εδώ στον αέρα του Kiss 92,9 είναι το Breakfast Show με τον Αργύρη Αγγέλου.
1: Και τη ζωή, πρέ.
0: Και συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Για τη ζωή που έλεγε τώρα μια ιστορία. Ήθελε να πάει σινεμά, πήγε σινεμά μάλλον.
1: Πήγα
0: και
1: σινεμά, πήγα
0: δύσκολα
1: να δω το Resident Evil. Πολύ ωραία ταινία ήταν, να πάτε να τη δείτε. Χόρορ βέβαια, αλλά ήταν πολύ αστεία. Και παιδιά, ήμουν στο σινεμά. Φυσικά, είναι ένα περίεργο είδος ταινιών. Τέλος πάντων, και μπαίνω στο σινεμά και λέω: ωραία, θα δω ταινιούλα. Επιτέλους είναι και θρίλερ, δεν θα έχει παιδάκια, μπλα μπλα μπλα.
0: Ναι.
1: Και Αργύρη, θέλω να σου πω ότι από πίσω μου ακριβώς καθόταν ένας τύπος,
0: ναι,
1: ο οποίος δεν το έραβε σε όλη την ταινία.
0: Τι έλεγε?
1: Από τις διαφημίσεις μέχρι και τα credits στο τέλος.
0: Μίλαγε στο τηλέφωνο?
1: Όχι. Μίλαγε στη διπλανή του και σχολίαζε ακατάπαυστα και τα νεύρα μου εμένα δεν ήταν καλά.
0: Τη διπλανή του τα νεύρα πώς ήταν?
1: Η διπλανή δεν ακούστηκε, κακομοίρα. Ούτε την ανάσα της δεν άκουσε όλη τη διαδικασία.
0: Δεν του απάνταγε.
1: Ούρη και μου το απάνταγε, αλλά το παιδί. Ναι, ξέρω αυτό.
0: Λοιπόν,
1: αυτός μίλαγε κανονικά, λες και ήταν στο σαλόνι του.
0: Νομίζω ότι είναι λίγο εκνευριστικούλη και για τους γύρω και για τη διπλανή του. Φαντάζομαι και η διπλανή του δεν θα
1: Βέβαια, μου είχε τύχει να πηγαίνω με φίλο και να ροχαλίζει.
0: Εγώ είμαι αυτός.
1: Δηλαδή, δεν ήθελα να σε θίξω στον αέρα.
0: Εγώ είμαι αυτός. Άμα δεν μ' αρέσει η ταινία, κοιμάμαι στο πρώτο πεντάλεπτο. Δεν χάνω εγώ χρόνο από τη ζωή μου.
1: Ναι, τέλος
0: πάντων. Αλλά αν μ' αρέσει, είμαι εκεί, απίκο.
1: Να σου πάρω αυτά για τη μύτη για να ανοίγει να μην ροχαλίζει τουλάχιστον, εσύ, Αργύρη. Δεν παλεύω. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω τι από τα δύο να διαλέξω.
0: Στο Παρίσι μου είπε ότι δεν ροχαλίζω πια.
1: Στο Παρίσι δεν ροχάλιζε, αλλά έχουμε καιρό να πάμε σινεμά.
0: Εκεί στο Όρθιο και μετανάτσος μπορεί κάτι να βγαίνει.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν, για πείτε μας εσείς, για πάμε να αναρωτηθούμε για
2: το δίλημα της ημέρας.
0: Έχουμε δίλημα λοιπόν σήμερα. Έχουμε δίλημα και θέλουμε να μας πείτε με τι θα προτιμούσατε να βλέπετε ταινίες στον κινηματογράφο. Με κάποιον που μιλάει ασταμάτητα και κάνει ερωτήσεις ή με κάποιον που κοιμάται στα πρώτα 10 λεπτά και χάνει όλη την πλοκή?
1: Δεν ξέρω τι είναι χειρότερο.
0: Εγώ νομίζω με κάποιον που κοιμάται στα πρώτα 10 λεπτά και χάνει την πλοκή.
1: Όχι, όχι, αυτό όμως είναι εκνευριστικό, γιατί λες τώρα καλά ήρθαμε να δούμε ταινία και θα τη δω μόνη μου. Δεν μπορεί ένας άνθρωπος απλά να δει μια ταινία σαν άνθρωπος και να σχολιάζει χαμηλόφωνα έτσι του τύπου. Τι αστείο που είναι αυτό το σημείο.
0: Επίσης, εγώ θα ήθελα να δω ταινία με κάποιον που να μιλάει σε μένα, αλλά να λέμε άσχετα πράγματα από την ταινία. Να λέμε.
1: Μην τολμήσεις.
0: Γιατί?
1: Μην τολμήσεις και πας και κάνεις κουβέντα μες στο σινεμά και κάνεις αυτό που σχένομαι.
0: Και λίγο.
1: Αυτό το λουλουλου θα ήθελα κι εγώ, αλλά δεν γίνεται σε δημόσιο χώρο.
0: Δεν υπάρχει στην ερώτηση όμως αυτή. Οπότε, λοιπόν, ακούστε τώρα τι θέλουμε. Να μας στείλετε στο Viber ηχητικά μηνύματα. Θέλουμε να ηχογραφήσετε τη φωνούλα σας και να μας πείτε. Με τι θα προτιμούσατε να βλέπετε ταινίες? Με κάποιον που μιλάει ασταμάτητα και να κάνει ερωτήσεις ή με κάποιον που κοιμάται στα πρώτα 10 λεπτά και χάνει την πλοκή?
1: Αλλά να μας εξηγήσετε και γιατί θα προτιμούσατε
0: γιατί,
1: το ένα ή το άλλο.
0: Ηχητικό μηνυματάκι στο Viber 6942-929-929 και ένας από εσάς, αυτός που θα πει τη μεγαλύτερη αλήθεια, θα κερδίσει και ένα σετ δερμοκαλλυντικών, έτσι για να φτιάξει και το δερματάκι του.
1: Λοιπόν, στείλτε 6942-929-929 στο Viber το ηχητικό σας.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: song.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
3: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς? Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ορίζων, σε συνεργασία με τον Όμιλο ΣΒΙΕ, φέρνει Next Level εκπαίδευση στην Καλαμάτα. 10 τομείς, 32 ειδικότητες για να διαλέξεις. Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, τουριστικά, επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς, παιδαγωγικά και άλλα. Κλείσε τώρα τη θέση σου με προνομιακά δίδακτρα. Τηλεφώνησε στο 27210-94277 και κάνε το πρώτο βήμα για το μέλλον σου. Ορίζων ΣΒΙΕ. Next Level.
4: Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper Walk, Don't Run. Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper Walk, Don't Run. Peacock Coffee and Brunch Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pizzas, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-2-0-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
2: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23ης Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210-63-690.
4: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: Κίσε 92,9. Παρέμε τις πιο 90's του Ναου επιτυχίες. 7.30 ακριβώς, 5η-1η Οκτωβρίου. Και σας έχουμε βάλει ένα δίλημα και έχετε πάρει φωτιά στο Viber με τα ηχητικά σας μηνύματα. Εσείς, με ποιον θα προτιμούσατε να βλέπετε ταινίες? Με κάποιον που μιλάει ασταμάτητα και κάνει ερωτήσεις ή με κάποιον που κοιμάται στα πρώτα 10 λεπτά? Ηχογραφείτε τα μηνύματά σας και τα στέλνετε στο 6942-929-929. Και ένας από εσάς, πάρα πολύ λίγο, αφού ακούσουμε πολλά από τα μηνύματά σας, πραγματικά έχετε πάρα πολύ πλάκα, θα κερδίσει ένα σετ τερμοκαλλυντικών. Και μένετε και συντονισμένοι, γιατί θα παίξουμε και όνομα πόλης αυτό το πράγμα.
1: Αλλά θα μάθουμε και πώς μπορείτε να κάνετε δωρεάν ταξίδια στην Ευρώπη.
0: Συνεχίζετε, συνεχίζετε. Εσείς στέλνετε στο Viber.
2: This is Kiss. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Wake up with Kiss Breakfast. 90's to now. Κάθε πρωί στις 7. Wake up. This is Kiss.
3: Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες. Δωρεάν test drives. Πάνω από 50 μάρκες. Auto Athena, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
4: Το Borderline Festival επιστρέφει. Στο Onassis Ready. Ricardo Villalobos. Nightmares on Wax. Yasmin Hamdan. Stella. Από τα υπόγεια κλαμπς του Βερολίνου και τη νυχτερινή Νέα Υόρκη μέχρι τη Βηρητό και την Αθήνα. Μία ημέρα, τρία stages. Borderline Festival. 9 Οκτωβρίου στο Onassis Ready. Εισιτήρια στο onassis.org. Onassis στέγη.
5: Ρε παιδιά, πού χάθηκε ο Κώστας?
6: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
5: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
6: Εσύ δεν σκεφτόσου να κάνεις μεταπτυχιακό?
5: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
6: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
7: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Στην Ιντερβέτεν το στοίχημα είναι το άθλημά μας. Με Bet & Get, live streaming, odds boost και ready to play bet builder και παρολή φέρνουμε το παιχνίδι στο δικό σου γήπεδο. Ιντερβέτεν, πρωτοπόρος στο online στοίχημα από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: 92,9.

0: 92,9 παρέα με τις πιο 90 του να επιτυχίες. Μαντονίτσα είναι στην παρέα μας.
1: Like a prayer.
0: Λοιπόν, και ήρθε η ώρα να ακούσουμε έτσι μερικά από τα μηνύματά σας στο υπέροχο σημερινό δίλημα. Με ποιον θα προτιμούσατε να παρακολουθήσετε μια ταινία στο σινεμά, με κάποιον που μιλάει ασταμάτητα
1: ή με κάποιον που κοιμάται στα 10 πρώτα λεπτά.
0: Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά.
1: Φυσικά, ας ακούσουμε το πρώτο ηχητικό.
0: Για πάμε.
2: Βρίσκω που είναι το μικρόφωνο. Ναι. Καλημέρα, καλό μήνα. Εγώ προτιμώ να είμαι με κάποιον που να κοιμάται,
0: ναι,
2: παρά να με ζαλίζει στη διάρκεια της ταινίας και να φύγω με πονοκέφαλο.
0: Ναι ρε φίλε, το έχουμε πει αυτό.
1: Η αλήθεια είναι, το ακούω.
2: Καλημέρα,
1: το ακούω.
2: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τώρα άλλη μας, τη φίλη μας την Ελένη.
3: Καλά, εγώ δεν είμαι για τίποτα, γιατί είμαι αυτός ο άνθρωπος που κοιμάται, όχι στα πρώτα 10 λεπτά, πια 10 λεπτά, από την τελευταία διαφήμιση, εκεί που ξεκινάει να κάνει το λιοντάρι. Έχω κοιμηθεί, σινεμά, θέατρο, καλά στο σαλόνι μου, δεν το συζητώ. Έχω κοιμηθεί σε musical, δηλαδή είμαι απαράδειγμα.
1: Σε musical, πώς γίνεται καλά, και φωνάζουν το πει και τραγουδάνε.
0: Άμα θες να κοιμηθείς, κοιμάσαι παντού.
1: Για βάλει τον Άγγελο να ακούσουμε τι μας λέει.
0: Λοιπόν, για πάμε να ακούσουμε και τον Άγγελο.
4: Καλημέρα, ο Άγγελος είμαι. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Η μητέρα μου λέει ότι η σιωπή είναι χρυσός.
0: Έτσι.
4: Οπότε, προκειμένου να σου σπάσει τα νεύρα, άστο να κοιμηθεί εκεί δίπλα να ροχαλίζει. Και άμα είναι και δυνατό το ροχαλίσμα, του τραβάς και μια κλωτσιά στο καλάμι, θα τη πέσει, είναι μια χαρά. Οπότε, χίλιες φορές να κοιμάται. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Αγγελική, τι έχει να μας πει η Αγγελικούλα μας.
5: Καλημέρα, παιδάκια, και από εδώ. Λοιπόν, εγώ θα προτιμούσα να κοιμάται καλύτερα.
1: Α, όλοι με τον ύπνο είστε έτσι.
0: Ναι, εσύ.
5: Δεν θέλω να με πολύ ενοχλούν όταν βλέπω ταινία και αν μ' αρέσει. Φόκους εκεί στην ταινία και θα τα πούμε μετά. Δεν πειράζει, θα τα εξηγήσω και τι έγινε.
0: Λοιπόν.
5: Αυτό.
0: Εγώ πιστεύω ότι τελικά είμαι ο κατάλληλος.
1: Συγγνώμη, έβαλα και την Τάνια.
6: Στη δικιά μου περίπτωση πραγματικά είχα ένα άνθρωπο δίπλα μου ο οποίος μπορεί στις μισές ταινίες που το αρέσουν να σχολιάζει,
0: ναι,
6: και στις άλλες μισές που δεν το αρέσουν να κοιμάται. Δεν ροχαλίζει γιατί το σκουδάω.
0: Ήμιος.
6: Το κακό είναι ότι τις περισσότερες φορές, γιατί το σέρνω σε κάτι ταινίες που το είναι λίγο πιο δύσκολες.
0: Και εσύ, Τάνια
6: μου. Μετά μου λέει, εξήγησε μου σε παρακαλώ.
0: Έμα.
6: Τι
1: εξήγησε μου σε παρακαλώ.
6: Να πει ποιητής.
0: Μα και αυτή η ευλογημένη γυναίκα θέλει να πάει να δει μια δύσκολη ταινία. Τώρα παίρνει και σέρνει και τον άντρα μαζί που δουλεύει όλη μέρα. Τι να κάνει αυτό ο άντρα.
1: Αλλά να σου πω κάτι. Είναι ωραίο γιατί άμα ξέρει ότι στο τέλος θα σε ρωτήσουν τι είδες σε αυτή την ταινία, ναι, την έχεις παρακολουθήσει για να πεις στον άλλον τι έλεγε η ταινία.
0: Εγώ αυτό που ξέρω ότι είναι ότι είμαι ο κατάλληλος άνθρωπος για να πάτε σινεμά, παιδιά. Δεν θα σας ενοχλήσω καθόλου. Από εκεί που λέει και η φίλη μου,
1: το λιοντάρι.
0: Έχω κοιμηθεί, δεν έχω ενοχλήσει κανέναν και είμαι και οικονομικός γιατί δεν θα σου φάω και πατατάκια, νάτσος.
1: Εγώ μέχρι τις διαφημίσεις έχω φάει νάτσος, πατατάκια και έχω πιει και το ρόφημα.
0: Δεν συμφέρεις εσύ.
1: Λοιπόν, παιδιά μου, ο νικητής θα ενημερωθεί μέσω Viber τώρα σε πάρα πολύ λίγο.
0: Θα
1: για
0: κάνουμε
1: το
0: την κλήρωση εμείς εδώ και θα ενημερώσουμε τον νικητή για τα θερμοκαλλυντικά. Θα το μάθετε απευθείας με μήνυμα στο Viber.
1: Ετοιμαστείτε τώρα γιατί θα παίξουμε όνομα ζώβητο πράγμα με το γράμμα Χ.
0: Πώς λέμε χελιδόνι.
1: Πώς λέμε χελώνα.
0: Χελώνα, αυτό το γράμμα. Εσείς καλείτε τώρα στο 210-80-50-80-50-50 και κερδίζουμε. Τι παίζουμε σήμερα, φαγητάκι.
1: Φαγητάκι, στο Σολούνα, λοιπόν, εκεί που ο ήλιος συναντά το φεγγάρι. Ετοιμαστείτε για εκλεπτισμένες γεύσεις, signature cocktail, ξεχωριστές μουσικές εμπειρίες και μια ατμόσφαιρα απαράμιλης κομψότητας στο Σολούνα.
0: Για ξεκινάτε να καλείτε λοιπόν στο 210-80-50-50 γιατί έχουμε να παίξουμε όνομα πολύ ζωφτό πράγμα με το γράμμα Χ. Χελώνα.
7: East Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: κι αν και μέση ακούμε εδώ στο 92,9 Kiss με τις πιο 90's του Now επιτυχίες και ήρθε η ώρα να παίξουμε.
1: Α,
2: και τώρα παίζουμε όνομα φυτό, ζώο, πράγμα.
0: Φυσικά και ναι, θα παίξουμε.
3: Θα παίξουμε φυσικά και υποδεχόμαστε τη Βασιλική για να παίξουμε. Καλημέρα, Βασιλική.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
3: Τι κάνεις, κορίτσι μου, καλό?
4: Καλά, εσείς?
3: Πώς ξεκίνησε η μέρα σου? Δεν σε ακούω πολύ. Λίγο βροχνιασμένη.
4: Ναι, λίγο αρρωστούλα, ναι, λίγο.
3: Αρχίσαν οι ιώσεις, Παναγία μου.
4: Δυστυχώς, το χειρότερό μου.
0: Ποιος σε κάνει
4: τον τρελίο, δεν μ' άρεσε. Δεν ξέρω, αυτό είναι το θέμα.
3: Θα πας δουλειά παρόλα αυτά ή παίρνουμε ένα αφορμή για να πάμε αναρωτική?
4: Όχι, θα κάτω σπίτι σήμερα.
3: Αχ, τι ωραία!
0: Φανταστικό!
3: Φανταστικό, σε ζηλεύω πολύ.
0: Και θα κερδίσεις και άμα είσαι γρήγορη, δωρε επιταγή 80 ευρώ από σωλούνα. Οπότε θα είναι σαν να πήγες στη δουλειά και δεν θα χάσει και τη μέρα σου.
3: Λοιπόν,
4: μακάρι.
3: Ξεκινάμε με το γράμμα Χ, θυμίζω, έτσι.
4: Ωραία.
3: Ξέρω ότι είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να φροντίσεις να είσαι λίγο γρήγορη, γιατί έχουμε χρόνο.
4: Εντάξει.
3: Ωραία. Χρόνος, παρακαλώ. Ένα όνομα από Χ.
4: Χαρά.
0: Ένα πράγμα.
4: Φταίνα.
3: Η πυθία στο μαντίο των Δελφών έδινε. Μασούσε φύλλα. Μάσαγε δάφνη και τι έλεγε?
4: Άλλο αυτό.
0: Ένα φαγητό.
4: Χόρτα.
3: Όταν κάποιος δεν καταλαβαίνει, λέμε δεν παίρνει.
4: Χαμπάρι.
0: Έτσι ξεκίνησε η καριέρα της Τζένιφερ Λόπεζ.
3: Τι ήτανε? Το κόκκινο, το κίτρινο, το μπλε είναι.
4: Χρώματα.
3: Ένα ζώο.
4: Χορεύτρια.
0: Χορεύοντας, σωστά το είπες, αλλά δεν τα πρόλαβες.
3: Βασιλική. Η αυτοπεποίθηση μας τσάκισε. Εγώ σε κατάλαβα ότι υπάρχει μία αργητούλα. Γι' αυτό σου προσπάθησα.
0: Είναι άρρωστη, μωρέ. Μην αρρωστούλα. Τι να κάνει τώρα.
3: Ήθελα να πάρει τα 80 ευρώ. Ήθελα να τα πάρει, να πάει να τα φάει.
4: Κρίμα.
0: Δεν πειράζει. Να γίνεις καλά, να φτιάξεις ginger shots που σε βοηθάνε με αυτόν τον καιρό να πιείς.
3: Χρησμούς έδινε η πυθία.
4: Το βρήκα μετά.
3: Μετά. Μετά, πες το μας, τι να σου πω. Λοιπόν, θα ξαναπαίξεις εσύ. Θα ξαναπάρεις να παίξεις, ναι.
4: Ναι, ναι.
3: Σε περιμένουμε, περαστικά σου. Να είσαι καλά, καλή σου μέρα.
4: Ευχαριστώ, γεια σας, καλημέρα.

0: Έτσι, με τρελοκέφι εδώ στον αέρα του Kiss 92,9. Οι πιο 90's του να επιτυχίες είναι εδώ. Είναι 5η, είναι 1η Οκτωβρίου και ανοίγουν οι αιτήσεις για δωρεάν ταξίδια στην Ευρώπη από 1η έως και τη 15η Οκτωβρίου, 15η Οκτωβρίου του 2026. Τώρα θα πραγματοποιηθεί ο νέος κύκλος αιτήσεων του Discovery EU, της Ευρωπαϊκής Δράσης, που δίνει τη δυνατότητα σε νέους 18 ετών να ταξιδέψουν δωρεάν σε χώρες της Ευρώπης. Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω της Ευρωπαϊκής Διαδικτυακής Πύλης της Νεολαίας, με την πλατφόρμα να ανοίγει και να κλείνει στις 12 το μεσημέρι ώρα Βρυξελών. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όσοι γεννήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου ως και την 31η Δεκεμβρίου του 2008 και είναι πολίτες ή νόμοι κάτοικοι κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλης χώρας που συμμετέχει στο πρόγραμμα Εράσμους.
1: Συγγνώμη, το 2008, άρα είναι 18 χρονών τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Ο Χριστός.
0: Για αυτά τα παιδάκια είναι.
1: Τι περιλαμβάνει το πρόγραμμα? Οι νέοι θα επιλέγουν, θα λάβουν ταξιδιωτικό πάσο για μετακινήσεις, κυρίως με τρένο, ενώ σε ειδικές περιπτώσεις προβλέπεται η χρήση άλλων μέσων μεταφοράς για την εξυπηρέτηση κατοίκων, νησιωτικών ή απομακρυσμένων περιοχών. Παράλληλα, θα αποκτήσουν την εκπτωτική κάρτα Discovery U, η οποία προσφέρει προνόμια σε καταλήμματα, πολιτιστικές επισκέψεις, τοπικές μεταφορές και άλλες δραστηριότητες. Η ταξιδιωτική περίοδος για όσους επιλεχθούν είναι από την 1η Μαρτίου του 2027 και ολοκληρώνεται στις 31 Μαΐου του 2028.
0: Φανταστικό.
1: Κάθε δικαιούχος θα μπορεί να οργανώσει ταξίδι με διάρκεια 7 ημερών μέσα σε συνολικό χρονικό διάστημα ενός μήνα.
0: Να είσαι 18 τώρα, 18 χρονών σποράκι, και να σου πούνε ταξίδεψε τώρα τζάμπα.
1: Ταξίδεψε τώρα τζάμπα και είναι πολύ ωραίο, ειδικά με τρένο ας πούμε, να έχεις τώρα 7 μέρες, θα κάνεις ένα ωραίο road trip.
0: Εντάξει παιδιά, εκμεταλλευτείτε το.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα.
4: Είστε καταπληκτικοί.
3: Κάθε μέρα με συνοδεύετε πάντα στην δουλειά.
4: Περνάω υπέροχα.
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

0: τελικά ήταν ο πολύφημος, ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς του εξωτερικού. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
3: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΑΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
4: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-99-098.
2: Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Cooperation MU Messenian Union, the famous Kalamata olives, and extra virgin olive oil Kalamata PDO, honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata, and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union Store MU. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10, Instagram MU Kalamata, Facebook MU Messenia Union Kalamata.
3: Taste the story of the land. MU.
4: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
5: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
5: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
4: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
5: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
4: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
5: Τηλέφωνα 27 25 0 41 1 2 32 και 6 9 45 100 7 35.
4: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
6: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτα.

0: θέμα και οι νέοι δημιουργοί, ενώ η ΔΕΗ υποστηρίζει δύο σημαντικές διακρίσεις του φεστιβάλ. Τη Χρυσή Αθήνα καλύτερης ταινίας και τη Χρυσή Αθήνα καλύτερου ντοκιμαντέρ.
1: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
2: Συνεφιασμένη σημερινή εκκίνηση στην Αθήνα με 18 βαθμούς Κελσίου, έτσι ψυχρούλα και ενισχυμένους βόρειους ανέμους. Μέχρι το μεσημέρι η θερμοκρασία ανεβαίνει στους 21-22 βαθμούς Κελσίου το πολύ. Ο αέρας παραμένει δυνατός, 5 με 6 μποφοράκια έως και 7 στα ανατολικά της Αττικής. Παιδιά, σήμερα προσοχή στις τέντες. Στα βόρεια και στα ορεινά μπορεί να βρέξει τοπικά. Το βράδυ περιμένουμε λιγότερα σύννεφα και περίπου 20 βαθμούς Κελσίου. Έτσι, προσοχή, ομπρελίτσα, μπουφανάκι, τα πάντα.
0: Έχουμε ζήτημα τώρα, αρχίζουμε εδώ πέρα στην κίνηση, γιατί ξεκινάει κίνηση στην κάθοδο της λεωφόρου Αθηνών Λαμίας,
2: ναι,
0: που φτάνει από το ύψος της Κηφισιάς και φτάνει κάτω μέχρι τον Κηφισό, στο ύψος του Περιστερίου.
2: Μάλιστα.
0: Η κίνηση. Και εκεί ο κόμβος μεταμόρφωσης, να μην σας τα λέω, είναι μία πίχτρα. Στην άνοδο του Κηφισού, από το ύψος του Εγάλεου μέχρι τη Νέα Ιωνία θα συναντήσετε κίνηση, όπως και στην άνοδο της Κηφισίας, παιδιά μου. Έχει αρχίσει και γεμίζει η Κηφισίας σε αρκετά διαστήματά της. Στην κάθοδο, εκεί στο ύψος της Νέας Φιλοθέης έχει λίγη κινησούλα. Στο κέντρο έχει κίνηση στη λεωφόρου Συγκρού στην άνοδο από το ύψος Νέο Κόσμου μέχρι και το κέντρο. Και η Αρδιτού είναι μια ωραία γιορτή.
2: Τέλεια. Έχουμε εμείς ακόμα δρόμο εδώ για να σας κρατήσουμε την καλύτερη παρέα μέχρι τις 10. Και φυσικά ο Kiss 92,9 θα είναι στην παρέα σας όλη μέρα. Μην ξεχνάτε ότι σε πάρα πολύ λίγο παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Γιατί ανυπομονώ να δώσουμε έτσι ένα χιλιαρικάκι να ξεκινήσει ο Οκτώβρη υπέροχα.
0: Όχι, κάποιο χτυπάει την πόρτα.
2: Ποιος είναι?
0: Ο Teddy Swims. Teddy Swims και The Door. Εδώ στον αέρα το 92,9 Kiss. The Breakfast Show.

0: επιτυχίες 92,9, 8 και 10 πρώτα λεπτά. 90's to now επιτυχίες σας κρατάνε την καλύτερη παρέα, παρέα με το Breakfast Show φυσικά. Είμαι ο Αργύρης Αγγέλου.
1: Είμαι η Ζωέ Πρε.
0: Και θα σας πάω ένα ταξίδι στην Νορβηγία τώρα.
1: Έχω πάει στην Νορβηγία, στο Όσλο, πολύ ωραίο. Ήξερες, σαν πολύ φάντασμα.
0: Ήξερες λοιπόν ότι στην Νορβηγία όλοι ξέρουν πόσα βγάζεις και τι φόρους πληρώνεις? Και είναι ένα σύστημα που δουλεύει επειδή είναι επώνυμο.
1: Άρα...
0: Δεν υπάρχει διαφάνεια σε όλα τα φορολογικά.
1: Μπαίνω στο ίντερνετ και ψάχνω πόσα βγάζει ο Αργύρης Αγγέλου.
0: Ποιο ίντερνετ, καλέ? Εδώ λέει, ξέρεις για το γείτονα, το συνάδελφο, ακόμα και τον πρώην σου, όλοι μπορούν να κάνουν με ένα κλικ και να δουν ακριβώς πόσα χρήματα έβγαλες πέρυσι, πόση περιουσία έχεις στην άκρη και πόσο φόρο πλήρωσες. Όσο και αν ακούγεται σενάριο επιστημονικής φαντασίας αυτό, ο εφιάλτης παραβίας προσωπικών δεδομένων, γιατί πιο δεν υπάρχει.
1: Ναι, αλήθεια.
0: Στην Νορβηγία αποτελεί καθημερινή πραγματικότητα για όλους τους πολίτες. Μέσω της Εθνικής Φορολογικής Αρχής.
1: Η οποία λέγεται Skattetaten.

0: που αναλογεί.
1: Συγγνώμη, δηλαδή, εντάξει το ονοματεπώνυμο, αλλά να δει και τον ταχυδρομικό μου κώδικα, μα θέλει να με κλέψει κάποιο.
2: Αυτό λέω, ρε παιδί μου. Όλα στη φόρα, επίση λέει από αυτή τη λίστα δεν εξαιρείται κανεί.
1: Μόνο αν έχει πεθάνει ή αν είσαι κάτω από 17.
2: Και πε μου τώρα σε τι εξυπηρετεί αυτό.
1: Αυτό εξυπηρετεί στο να υπάρχει οικονομική διαφάνεια και να, ναι, να μην υπάρχει μαύρη διακίνηση χρήματο, ρε Σιάρκη.
2: Άρα είναι μαύρη διακίνηση χρήματο, οκ. Okay.
1: Μπορεί κατευθείαν το κράτο να ελέγξει, μπορεί και εσύ, α πούμε, να λε πού τα βρίσκει όλα αυτά τα λεφτά. Βέβαια, δεν νομίζω ότι είναι τόσο κουτσομπόλιδε στην Νορβηγία, γιατί όλοι έχουν ένα καλό μισθό.
2: Ναι. Δηλαδή, όλοι. Δηλαδή δεν έχουν άστεγους. Τι άστεγοι εκεί,
1: δεν έχουν. Δεν έχουν, είναι πραγματικά η κατάσταση στην Νορβηγία, η οικονομική είναι πολύ καλή. Οπότε θεωρώ, ας πούμε, εμείς έχουμε οικονομική ανισότητα στην Ελλάδα. Κάποιος που κάνει την ίδια. Φυσικά.
3: Βάζει τα γέλια.
1: Δηλαδή μπορεί να κάνει την ίδια δουλειά με έναν άνθρωπο και να είστε στον ίδιο χώρο, ας πούμε, και να είναι τελείως διαφορετική η μισθή.
2: Τρομακτικό μου φαίνεται πάντως, παρόλο που όσο το σκέφτομαι, πιθανότητα να είναι και ο λόγος που δεν έχουν έτσι οικονομικά εγκλήματα.
1: Αυτό που μου έκανε τρομερή εντύπωση, ξέρεις ποια είναι, το ότι υπάρχει όριο αναζητήσεων. Ότι κάθε λογαριασμός έχει ανώτατο όριο 500 αναζητήσεις το μήνα.
2: Τι σημαίνει αυτό, ζωή?
1: Ότι μπορείς να ψάξεις μέχρι 500 άτομα.
2: Ναι, αλλά για να βάζουν όριο το 500, φαντάσου που λες εσύ σιγά μην μπαίνουν και ψάχνουν. Προφανώς μπαίνουν και ψάχνουν, απέρτα.
1: Η ανθρώπινη περιέργεια είναι αυτή, ρε Σιαργύρη μου.
2: Το πιστεύω.
4: Σε μισή ώρα παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. 92,9 Kiss.

0: 92,9 Kiss και συνεχίζουμε αισιόδοξα και με ψυχολογία με ένα πολύ καλό νέο. Μόλις εγκαινιάστηκαν 287.000 τετραγωνικά μέτρα άθλησης, ευεξίας και ψυχαγωγίας με γήπεδα για ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τένις και τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις για ανοιχτό αλλά και υγρό στίβο.
1: Φυσικά και μιλάμε για το The Hellenicon Sports Park που είναι ανοιχτό για όλους από τις 8 το πρωί μέχρι τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Λίβιο και κλείσε αμέσως γήπεδο αλλά και μία από τις 1.350 δωρεάν θέσεις πάρκινγκ.
0: Λοιπόν, να σας πάω τώρα στο Σαν Φραντζίσκο.
1: Αχ, θέλω πάρα πολύ να με πας.
0: Πόσο πιστεύεις ότι κοστίζει ένας καθαρισμός σπιτιού?
1: Ένας καθαρισμός στο Σαν Φραντζίσκο κιόλας, ναι. Δίπλα στο Λος Άντζελες.
0: Την ώρα,
1: αυτό.
0: Πόσο πιστεύεις πάει?
1: Πιστεύω 100 ευρώ, 100 δολάρια.
0: 80.
1: Α, μια χαρά.
0: 80 δολαριάκια.
1: Την ώρα.
0: Ναι. Σου έχω πιο οικονομική λύση και αυτή είναι ρομποτάκι.
1: Ρομποτοσκούπα, σαν αυτή που έχω στο σπίτι μου.
0: Όχι, ρομποτάκι κανονικό. Ύψους 1,32. Δεν του φαίνεται, αλλά κάνει πολλές δουλειές. Ένα ανθρωποειδές.
1: Πώς θα φτάνει, καλέστε πάνω τα ντουλάπια να μου καθαρίσει.
0: Έχει αυτό, ξέρει. Είναι μαμούνι. Ένα ανθρωποειδές ρομπότ, λοιπόν, επιχειρεί να αναλάβει οικιακές εργασίες στο Σαν Φραντζίσκο, από το σκούπισμα και το φουσφουγγάρισμα έως το καθάρισμα της μπανιέρας και της τουαλέτας. Αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Με την εταιρεία που το ανέπτυξε να δέχεται ήδη κρατήσει για την υπηρεσία. Η εταιρεία ρομποτικής λέγεται Tau Robotics.
1: Μάλιστα.
0: Ξεκίνησε τον Αύγουστο και δέχεται κρατήσεις στο Σαν Φραντζίσκο της Καλιφόρνια για το ανθρωποειδές ρομπότη, το οποίο επισκέπτεται σπίτια και διαμερίσματα, αναλαμβάνοντας εργασίες καθαρισμού έναντι 30 δολαρίων την ώρα. Μπαίνει και χτυπάει και την αγορά, κατάλαβες τι κάνει το άτιμο παπί.
1: Ήρθε εδώ τα ρομπότ να μας πάρουν τις δουλειές.
0: Κατάλαβες, πάνε οι άνθρωποι να βγάλουν ένα τίμιο μεροκάματο, βάζοντας τον τίμιο υδρότα τους και να καθαρίσουν την τίμια μπανιέρα του ανθρώπου, και πάει το ρομποτάκι και τα κάνει χλακ, χλακ, χλακ, χλακ.
1: Επίσης τώρα σου λέει ότι αυτό το ρομπότ μπορεί να σου αδειάσει και το πλυντήριο πιάτων, να σου βάλει τα πιάτα στη θέση σου. Και εγώ είμαι σαν να μου τα σπάσει όλα τώρα. Πιάνει το ρομπότ καλά τώρα, πιάτα και ποτήρια?
0: Έχει τηλεχειριστήριο από μακριά, δηλαδή κάποιος το χειρίζεται. Πώς το χειρίζεται από μακριά κάποιος? Σημαίνει ότι κάποιος βλέπει μέσα από κάμερα. Δηλαδή αυτό το ρομπότ πρέπει να είναι και κουτσομπόλα κανονικά.
1: Σίγουρα κουτσομπόλα.
0: Βλέπει τα πάντα με στο σπίτι με κάμερα και τα μεταφέρει σε αυτό που κάνει με το ρομπότ. Δηλαδή...
1: Φαντάζομαι το χειριστήριο εδώ μεταξύ να είναι με πατατάκια. Χωρίς μπλούζα, με το βρακί σε ένα καναπέ κάπου μακριά και να για να δούμε τι θα καθαρίσουμε σήμερα. Σαν να παίζει video game θα είναι αυτό. Πώς θα το κάνουμε κι εμείς?
2: Kiss Breakfast Show.
3: Καλημέρα στο καλύτερο πρωινό του ελληνικού ραδιοφώνου.
4: Μου κάνετε παρέα κάθε πρωί.
5: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε.
6: Κάθε πρωί στις 8.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπαφλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ψηλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας, προβατίνα, δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια, Μεζεδοπολείο, στην Πολιανή Μεσσηνίας. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook, Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27 210 32 32 2. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
2: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Φωτορής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο.

0: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
1: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27210-23860.
2: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
3: Μέρα του Κύρις 92,9 και πριν περάσουμε σε διαφημίσεις, θέλω να μείνετε συντονισμένοι γιατί σε πάρα πολύ λίγο μαθαίνουμε ποιος κάνει ζωάρα στη φυλακή με μασάζ, κινητά και υπηρέτες.
4: Αλλά και φυσικά παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Ελπίζω να είστε προετοιμασμένοι και να είστε πάνω από το κινητό σας όσοι έχετε δηλώσει συμμετοχή στο site του Kiss 929.gr.
3: Αχ, παιδιά, τι ωραία που θα είναι σήμερα να δώσουμε ένα χιλιαρικάκι έτσι να μας ανοίξει η ψυχή και να μπει ο Οκτώβρης έτσι ωραία.
4: Έχει άραγε κανείς από εσάς απαντήσει. Στείλτε μας το Viber 6942-929-929. Ακολουθήσατε χθες όλες τις εκπομπές εδώ πέρα που δίναν τις απαντήσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας.
3: Να τα μάθουμε όλα αυτά σε πάρα πολύ λίγο, μόνο εδώ στο Kiss 92,9 φυσικά.
5: Kiss Breakfast Show. Kiss Breakfast. Κάθε πρωί στις 7. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
6: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
5: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρα στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Σακύρα. Πυραμίδες Γκίζας. Από τη Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπε στο travelgenius.gr.
7: Μας αρέσει να πηγαίνουμε και εδώ, μας αρέσει να πηγαίνουμε και εκεί. Από το Taekwondo, ναύπλιο για παγωτό.
8: Και εδώ και εκεί, και εδώ και εκεί.
7: Από τάβλη πλακωτό, στο μουσείο για το γλυπτό.
8: Και

0: εδώ και εκεί.
1: Και τώρα επωφελήσου μέχρι τις 8 Οκτωβρίου από την σούπερ προσφορά της BP Ultimate Unlimited 100. Κέρδισε 9 BP μη πόντους ανά λίτρο κάθε μέρα. Περισσότερες πληροφορίες στο bpfuels.gr.
2: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Σε σκηνοθεσία Κάρμεν Ρουγκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός Βίκος Κόλλα.
3: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες από 2 έως 4 Οκτωβρίου ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπωρινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
4: Μαύρη κύκλη, πρισμένα μάτια, νέο Ice Eye Stick από τη Fresiderm. Το επαναστατικό αντιρρητητικό Hydrogel που εφαρμόζεται στην περιοχή των ματιών απευθείας από την κατάψυξη για άμεσο Age Freezer αποτέλεσμα. Με καινοτόμο φόρμουλα πεπτιδίου και φυτικών δραστικών συστατικών για θεαματική μείωση σε μαύρους κύκλους, ρητίδες, σακούλες και χαλάρωση. Άμεσα ξεκούραστο, νεανικό βλέμμα. Νέο Ice Eye Stick από τη Fresiderm. Freeze it, feel it, glow. Fresiderm. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
6: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος. Στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
5: Οικογένεια Adams. Το musical.
6: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
5: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
7: 92,9.

0: Εδώ στο Kiss 92,9 λοιπόν συμβαίνουν τα καλύτερα. Καλό μήνα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Είναι 5η, είναι 1η Οκτωβρίου και πάμε να δούμε τις 4 νέες παρεμβάσεις για καύσιμα και οφειλές που ανακοίνωσε χθες η κυβέρνηση. Στα 15 λεπτά λοιπόν η επιδότηση της diesel, του πετρελαίου κίνησης φτάνει τα 20 λεπτά με τις προσφορές των δηληστηρίων.
1: Κάτω από 1,75 θα διατεθεί το πετρέλαιο θέρμανσης.
0: Αυστηρότεροι όροι και πρόστιμα για τις πρακτικές εταιρείες που παίρνουν και ενοχλούν.
1: Τη διερεύνηση της ρύθμισης από τις 72 στις 120 δόσεις για παλαιά χρέη, προσεφορία και ασφαλιστικά ταμεία.
0: Ανακοίνωσε ακόμα ότι οι κυβερνητικές παρεμβάσεις εξετάζονται πλέον ανά 15η ημέρο. Για να δούμε τι μπορεί να συμβεί.
1: Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι, γιατί τώρα, σε πάρα πολύ λίγο, θα παίξουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Το αγαπημένο σας παιχνίδι εδώ στο 92,9 Kiss.
0: Εγώ ήδη θα ξεκινήσω να παίρνω τηλέφωνο. Βασικά, να κάνουμε την κλήρωση να δούμε ποιο θα παιχτεί. Ποιος θα παίξει και να πάρω τηλέφωνο να συντονιστούμε, γιατί σε πολύ λίγο ξεκινάει το καλό.
2: Kiss Breakfast Show.
3: Δεν ξεκινάει η μέρα μου, θα σας ακούσω.
4: Καλημέρα στην καλύτερη παρέα
3: που κάνετε παρέα κάθε πρωί. With Kiss
2: Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 8.

0: 92,9. Είναι Πέμπτη, είναι 1η Οκτωβρίου. Παιδιά, καλό μήνα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Και ήρθε η ώρα να ξεκινήσει και για αυτή τη σεζόν ένα αγαπημένο παιχνίδι, μια αγαπημένη ενότητα, τα 1000 ευρώ το λεπτό. Ένα λεπτό στη διάθεσή σας, 10 ερωτήσεις που πρέπει να τις βρείτε μέσα στον χρόνο και να κερδίσετε ένα χιλιαρικάκι. 15.000 ευρώ δώσαμε πέρυσι.
1: Χτυπάει η καρδιά μου δυνατά αυτή τη στιγμή, γιατί έχω αγωνία να δω αν θα δώσουμε το πρώτο χιλιάρικο σήμερα.
0: Λοιπόν, και να δούμε σιγά σιγά ποιος είναι ο παίκτης που έχει κληρωθεί να παίξει σήμερα. Και λέω παίκτης γιατί είναι άνδρας. Και είναι ο Παύλος. Καλημέρα, Παύλο.
2: Γεια σας μέρα.
0: Τι κάνεις, καλέ μου, πώς είσαι, αγουροξυπνημένος ακούω.
2: Ναι, γιατί ξενύχτησα χθες το βράδυ.
0: Α, για πες τι έκανες, αυτά είναι τα καλά τώρα. Τι το θες το χιλιάρικο.
2: Για πες. Πώς είπατε.
0: Λέω, για πες τι έκανες χθες το βράδυ.
2: Έβλεπα ένα live που με ενδιέφερε.
0: Α, πολύ ωραία.
2: Ήταν από Αμερική και ήταν άλλος χρόνος εκεί πέρα, οπότε έπρεπε να είμαι ξύπνος.
1: Ξύπνα, ξύπνα, Παύλο, λοιπόν, ξύπνα.
0: Παύλο, ξύπνα, γιατί είσαι ο πρώτος παίκτης στη σεζόν για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Θέλω να μου είσαι διαυγής, γιατί θέλω να μου είσαι και γρήγορος εκτός από διαυγής, γιατί έχουμε ένα λεπτό στη διάθεσή μας, εντάξει.
2: Θα το δούμε.
0: Τι λέμε όταν κολλάμε σε μια ερώτηση?
2: Επόμενη.
0: Μπράβο σου, Παύλο.
1: Βεσάλη είναι πιο μικρή λέξη.
0: Βεσάλη είναι πιο μικρή λέξη. Θα κερδίσει κι άλλο. Λοιπόν, να ξεκινήσω. Πιστεύεις ότι είσαι σε ψυχολογική κατάσταση?
2: Θα το δούμε.
0: Παύλο μου, καλό ποδαρικό που μας κάνεις. Εύχομαι να πάνε όλα καλά. Καλή επιτυχία. Χρόνος, παρακαλώ.
3: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Παύλο μου, ποιο είναι το σχήμα λόγου στο οποίο αποδίδονται ανθρώπινες ιδιότητες σε άψυχα αντικείμενα?
2: Προσωποποίηση.
0: Σε ποιον αιώνα συνέβη η Γαλλική Επανάσταση?
2: 18ος.
0: Σε ποια κατηγορία οργάνων ανήκει η φλογέρα και το κλαρίνο?
2: Ναυστά.
0: Ποιος Άγιος της Εκκλησίας μας θεωρείται προστάτης των ναυτικών?
2: Άγιος Νικόλαος.
0: Πού βρίσκεται το διάσημο άγαλμα της Αφροδίτης της Μήλου σήμερα?
2: Μουσείο Λούβρος, Παρίσι.
0: Ποιο συγκρότημα κυκλοφόρησε τη μεγάλη επιτυχία Dancing Queen τη δεκαετία του 1970?
2: Η Άμπα.
0: Πώς ονομάζεται η κάθε ξεχωριστή σειρά γραμμή σε ένα ποίημα?
2: Ήχος.
0: Ποιο αέριο αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό της ατμόσφαιρας της Γης?
2: Επόμενο.
0: Πόσες χορδές έχει ένα κλασικό βιολί?
2: 4.
0: Πόσο κάνει 115-60?
2: 55.
0: Ποιο αέριο αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό της ατμόσφαιρας της Γης?
2: Άζωτο, άζωτο.
1: Δεν χαίρομαι πολύ. Ακριβώς.
0: Όπως το πες, λέξη, λέξη. Θα τρελαθώ, παιδιά, η καρδιά μου θα πάθω έμφραγμα. Παύλο.
1: Παύλο, το άζωτο, γιατί δεν το σκέφτηκες?
2: Το έχασα ή όχι?
0: Το έχασες, καλέ μου. Τελείωσε ο χρόνος.
2: Δεν το πιστεύω. Εδώ πέρα ήταν, εδώ πέρα το είχα.
0: Συγγνώμη, έχεις τις απαντήσεις?
2: Εσύ για τις απαντήσεις.
0: Δεν σε πιστεύω, Παύλο.
2: Αυτό είναι, δεν το πιστεύω.
0: Περίμενε. Θέλω να τα βάλουμε σε μια τάξη, γιατί δεν μπορώ να πιστέψω αυτό που έχει γίνει, αν έχει γίνει. Εσύ εχθές άκουγες και είσαι όλη μέρα και έχεις απαντήσεις.
2: Απλά εκείνη τη στιγμή έχω τις απαντήσεις από χθες, ναι.
0: Όλες.
2: Θέλετε να τις διαβάσω? Απλά αυτή τη στιγμή το μάτι μου δεν έπεσε. Γιατί εκείνη τη στιγμή διαβάζω την επόμενη.
1: Γιατί είναι, Παύλο?
0: Παύλο, θα τρελαθώ.
1: Παύλο, γιατί?
2: Θέλετε να σας τις πω από τη μία ανάκατα τις όσες έχω γραμμένες από τη μία έως...
0: Ναι, για τιμωρία. Πέστε όλες μία-μία. Να δω.
2: Τιμωρία. 4. Άζωτο, προσωποποίηση. Άγιος Νικόλαος. 18ος αιώνας. 55. Στίχος Πνευστά. Μουσείο Λούβρο Παρίσι και Άμπα.
0: Γιατί, χρυσέ μου, το άζωτο δεν το είπες μες στο χρόνο?
2: Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν έπεσε το μάτι μου.
0: Πού έπεσε το μάτι σου?
2: Έπεσε στο 55 που ήταν από κάτω. Και λέω, όχι, δεν το έχω αυτό.
1: 55, ποιο είναι το αέριο? 55.
0: Θα τρελαθώ.
2: Είναι, γιατί λέω, είπατε αέριο και εκείνη τη στιγμή λέω, ή το είπανε λάθος ή για κάποιο λόγο είπαν το 55ο στοιχείο στον πίνακα το περιοδικό. Και λέω, τώρα τι γίνεται.
1: Όμορφα.
0: Τρέμω ολόκληρος εγώ τώρα. Θέλω 4 ηρεμιστικά για να ηρεμήσω.
1: Θα σου δώσω εγώ μηνόμαστε.
0: Τρέμω τα χέρια μου εδώ, κοίτα.
1: Λοιπόν, Παύλο,
2: μεταξύ μου φαίνεται περίεργο, γιατί πήγαμε τόσο γρήγορα και λέω, αποκλείται να πέρασε το ένα λεπτό τόσο γρήγορα.
0: Είδες πως περνάει ο χρόνος, η ζωή να δεις πως περνάει. Αχ, Παύλο μου, στεναχωρέθηκα πολύ. Αχ, Παύλο μου, όμως μην απογοητευόμαστε. Είσαι ένας εξαιρετικός παίκτης. Αποδεικνύεται ότι είσαι και ένας πολύ καλός ακροατής του Kiss 92,9. Να σου πω κάτι. Αχ, Θεέ
1: μου,
0: τι ξέρω τι να πω.
1: Είναι σημαντικός ο χρόνος, παιδιά. Είναι σημαντικός γιατί είναι 1000 ευρώ το λεπτό. Πρέπει όλες οι απαντήσεις να δοθούν μέσα σε αυτό το ένα λεπτό για να είναι δίκαιο για όλους τους παίκτες.
0: Ακριβώς. Παύλο μου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σου μέρα, καλέ μου. Καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα.
3: Kiss Breakfast Show. Wake up. When I wake up in the morning. Με τον Αργύρη Αγγέλου και τη Ζώε Πρε. Κάθε πρωί στις 7.

0: Breakfast Show.
1: Μας κάνετε πάρα πολύ ωραία παρέα.
2: Και μας φτιάχνετε πάντα τη διάθεση.
3: Γιατί είστε θεότρελοι.
0: Με τον Αργύρη και τη Ζωή.

0: Εκεί σε 92,9 παρέα με τις πιο 90's του Now επιτυχίες. Παιδιά, δεν έχω συνέλθει ακόμα, θέλω
1: ούτε
0: να σας
1: εγώ,
0: πω.
1: Ούτε εγώ, είμαι ταραγμένη.
0: Για όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας, να σας πω ότι πριν από λίγο παίξαμε το πρώτο 1000 ευρώ της σεζόν με τον Παύλο, έναν ακροατή απίστευτο από ό,τι αποδείχτηκε, γιατί εχθές είχε ακούγε εκείς όλη μέρα και είχε όλες τις απαντήσεις των ερωτήσεων που παίξαμε σήμερα. Και απλά δεν πρόλαβε να τις διαβάσει, μπερδεύτηκε και χάσαμε μία ερώτηση.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν μπορώ
1: ναι.
0: να το πιστέψω.
1: Πάμε όμως τώρα να μιλήσουμε για τη φυλακή στα σίδερα.
0: Πάμε.
2: Kiss, couscous.
0: Well, that's just crazy. Ζωάρα φαίνεται ότι κάνει ο Ντίντι μέσα στις φυλακές. Σου λέει μασάζ, αλκοόλ, κινητά και κρατούμενοι που τον υπηρετούν.
1: Φυσικά, γιατί η φυλακή, όταν είσαι πλούσιος ή όταν έχεις κάποια ισχύ, δεν είναι φυλακή. Είναι κέντρο διαμονής ευχάριστης.
0: Σπα.
1: Σπα, ναι.
0: Λοιπόν, σύμφωνα με όσα περιγράφουν πρώην συγκρατούμενοι του, καθώς ο ράπερ φαίνεται να έχει πρόσβαση σε κινητά, αλκοόλ, ειδικά γεύματα, ακόμα και σε κρατούμενους που αναλαμβάνουν να τον εξυπηρετούν. Ο κρατείται λοιπόν στην Ομοσπονδιακή Φυλακή Χαμηλής Ασφάλειας 4DX του New Jersey, όπου εκτείνει την ποινή του. Εκεί, σύμφωνα με ρεπορτάζ του NBC News, τέσσερις πρώην συγκρατούμενοι του περιγράφουν μια κατάσταση αρκετά διαφορετική από αυτή που συνήθως επικρατεί σε μια φυλακή. Οι κρατούμενοι κάνουν τις δουλειές τους. Σύμφωνα με τις συγκεκριμένες μαρτυρίες, ο Ντίντι έχει γύρω του κρατούμενους που αναλαμβάνουν διάφορες εργασίες για λογαριασμό του. Κάποιοι φέρεται να μαγειρεύουν,
1: κάποιοι του καθαρίζουν τις τουαλέτες,
0: να στρώνουν το κρεβάτι, να του πλένουν τα ρούχα. Ενώ ένας από αυτούς φέρει να αναλαμβάνει ακόμα και το μασάζ κινέζικου τύπου.
1: Καλέ, τους βάζει να καθαρίζουν τις τουαλέτες πριν πάει να κάνει μπάνιο. Ο κύριος Ντίντι θέλει να πληθεί. Εν τω μεταξύ, ο άνθρωπος αυτός έχει διαπράξει σοβαρά εγκλήματα. Δεν μιλάμε τώρα για φοροδιαφυγή, ξέρω εγώ, ή κάτι τέτοιο. Έχει κάνει κακό σε ανθρώπου.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM. Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Σπα. The Touch of Beauty.
3: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Kastrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
4: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
5: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
4: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
5: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
6: Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένας χώρος που εμπνέει τη μάθηση. Ένα περιβάλλον όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τις δυνατότητές του, καλλιεργεί τις δεξιότητές του και χτίζει με αυτοπεποίθηση το μέλλον του. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Από το 1992 συνοδεύουμε τα παιδιά σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής τους διαδρομής. Παιδικό σταθμός και νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, γενικό λύκειο. Μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πορεία μέσα σε ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον που συνδυάζει τη γνώση, τις αξίες, τη δημιουργικότητα και την προσωπική ανάπτυξη. Με καινοτόμα προγράμματα, διεθνείς συνεργασίες και εκπαιδευτικές εμπειρίες που προετοιμάζουν τους μαθητές για τις προκλήσεις του αύριο. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένα σχολείο για το σήμερα. Ένα εφόδιο για το αύριο. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου, Ακοβίτικα, Καλαμάτα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27210-92-122 και 27210-92-022.
7: Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock. Pick and go.
8: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.

0: Εκεί σε 92,9 και ένα μόλις λεπτό μετά τις 9 που σηματοδοτεί ότι μπαίνουμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Καλό μήνα σε όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας. Είναι Πεμπτούλα, είναι 1η Οκτωβρίου και το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας επιστρέφει για 32η χρονιά με χρυσό χορηγό τη ΔΕΗ. Για να είμαστε όλοι ένα με τον πολιτισμό. Από τις 30 Σεπτεμβρίου λοιπόν ως τις 11 Οκτωβρίου οι Νύχτες Πρεμιέρας φέρνουν την Αθήνα πιο κοντά στο σινεμά με ένα πλούσιο πρόγραμμα προβολών και δράσεων σε σημαντικούς πολιτιστικούς χώρους της πόλης.
1: Στο επίκεντρο είναι το ελληνικό σινεμά και οι νέοι δημιουργοί με ελληνικές πρεμιέρες, ταινίες μικρού μήκους, εργαστήρια και master classes. Η ΔΕΗ, χρυσός χορηγός του φεστιβάλ, στηρίζει τις δύο σημαντικές διακρίσεις του: τη Χρυσή Αθήνα καλύτερης ταινίας και τη Χρυσή Αθήνα καλύτερη ντοκιμαντέρ με έπαθλο 3.000 ευρώ για κάθε βραβείο. Έχει πολλές ταινίες γενικά να πάτε να δείτε, αλλά συγκεκριμένα να κλείσετε για τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου να πάτε να δείτε την ταινία μικρού μήκους Out of Service, εκτός υπηρεσίας που έχω συμμετάσχει και εγώ.
0: Μπράβο σου.
1: Του Κωστή του Μαραβέγγια, πρώτη του ταινία.
0: Χειροκρότα και τον Κωστή.
1: Χειροκρότα μας.
0: Μπράβο.
2: Ο καιρός με τα μάτια ενός αγγέλου.
0: Σαλαλαλαλαλαλαλα. Πρώτη μέρα του Οκτώβρη και το ελαφρύ μπουφανάκι βρίσκει τη θέση του. Πού θα μπει στους σταομάκια σας.
1: Έτσι όπως ρώτησες, φοβήθηκα για την απάντηση.
0: Αρκετά σύννεφα σήμερα στην Αθήνα και πάνε και τρέχοντας. Βιάζονται πολύ τα σύννεφα γιατί έχει και αέριδες. 6-7 μποφόρ σου λέει ανατολικά.
1: Καλέ το πρωί πήγε να μας πάρει ο αέρας.
0: Αρκετά σύννεφα λοιπόν θα έχει και η θερμοκρασία ξεκινήσαμε έτσι δροσερά 18 βαθμούς το πρωί και θα παραμείνουμε δροσερά στους 22 το μεσημέρι. Έτσι είπαμε βορειαδάκια, οπότε προσοχή και στις τέντες σήμερα. Προς το βράδυ συννεφιά περιορίζεται και το θερμόμετρο εκεί θα κατέβει γύρω στους 20 βαθμούς, οπότε δροσερά έχετε υπόψη σας, λένε όλοι ότι έρχεται κύμα κακοκαιρίας, έντονο.
1: Έντονο κύμα δισκαμψίας υπάρχει αυτή τη στιγμή στους δρόμους της Αθήνας.
0: Ακινησίας.
1: Ακινησίας. Ο Κυφισός, παιδιά μου, έχει κίνηση από το ύψος του Αιγάλεως μέχρι την Νέα Ιωνία και στην κάθοδο η κίνηση ξεκινάει. Τι είναι μετά την Κυφισιά? Από τη Δροσιά μέχρι το Ήλιον. Ο κόμβος μεταμόρφωση εκεί πέρα είναι ένα χάλι.
0: Ναι.
1: Η Αττική Οδός έχει κίνηση από το ύψος των Άνω Λιωσίων μέχρι και το Μαρούσι. Η Κηφισίας, όλη η άνοδός της είναι μια όμορφη ζωγραφιά στα κόκκινα.
0: Ναι.
1: Η κάθοδος έχει λίγη κίνηση εκεί στο ύψος της Νέας Φιλοθέης. Επίσης, η κάθοδος Μεσογείων είναι λίγο δύσκολα. Όπως και η Αρδιτού στο κέντρο και στην άνοδο και στην κάθοδο. Και η Βασιλή Σοφία στην άνοδο. Και η Λεωφόρο Συγκρού από το ύψος του Νέου Κόσμου μέχρι και την Καλλιρόη.
0: Ζωή, τώρα που το λες, χθες το βράδυ πήγα για ένα φαγητό με μια φίλη στο κέντρο, έτσι, και το επιλέξαμε και μέση εβδομάδα για να μην έχει κόσμο. Και θέλω να σου πω ότι χθες είχε πάρα πολύ κίνηση το βράδυ.
1: Ναι, ήταν δηλαδή η πρώτη ταινία στις νύχτες πρεμιέρας, οπότε κυκλοφορούσαν όλοι έξω.
0: Λες να είναι αυτό.
1: Θα μπορούσε. Στο κέντρο,
0: γιατί,
1: δεν ήτανε.
0: Ναι, ρίση, είχε πολύ κίνηση. Δηλαδή γύρισα γύρω στις 11.30 και είχε κίνηση, όχι αστεία.
1: Εντάξει, δεν έχει συνηθίσει να κυκλοφορεί το βράδυ εσύ.
0: Γι' αυτό για μένα
1: νομίζω
0: έγινε.
1: Νομίζω ότι για σένα έγινε. Ναι, βγήκε και βγήκαν οι παπαράτσι έξω.
0: Δεν μου έδωσε κανεί σημασία. Για να καταλάβω κάτι τέτοιο.
1: Η αλήθεια είναι αυτή.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: Συννεφιασμένο πρωινό Πέμπτης εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss. Όλα με λίγη μουσικούλα, 90's to now. Βασικά παίζουμε και τις καλύτερες μουσικές, γίνονται πολύ καλύτερα.
1: Και οπότε... με ένα διαγωνισμούλι ακόμα καλύτερα.
0: Ακόμα καλύτερα.
1: Γιατί σας έχουμε Kiss World Concerts 2026 και συγκεκριμένα Shakira.
0: Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σε στέλνουν στην Αίγυπτο για να δεις live τη Shakira. Ένας τυχερός με το Plus One του κερδίζει ένα πενθήμερο ταξίδι στο Κάιρο με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε πεντάστερο ξενοδοχείο με πρωινό, γιατί εμάς αυτό μας αφορά, ξενάγει στην πόλη και φυσικά εισιτήρια για την συναυλία της Shakira στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Αν θέλεις λοιπόν να ζήσεις αυτή την εμπειρία από κοντά, μπαίνεις τώρα στο kiss929.gr και δηλώνεις συμμετοχή.
1: Ποιος σας πάει λοιπόν εκτός από τον Kiss 92,9 στη Shakira?
0: Η Genius Travel.
1: Η Genius Travel λοιπόν, που σχεδιάζει ποιοτικά ταξίδια εμπειρίες. Ζήσε το Μαρόκο με το δικό σου ρυθμό, χωρίς πίεση και φορτικά προγράμματα, και διάλεξε ιδιαίτερες στιγμές, όπως ας πούμε μια διανυκτέρευση στην έρημο Σαχάρα. Αίγυπτος τώρα με εορταστικά πακέτα, όπως ρεβεγιόν σε κρουαζιερόπλοιο στον Νείλο ή εξόρμηση για μπάνιο στην Ερυθρά Θάλασσα, σου λέει. Μπείτε στο travelgenius.gr για online κρατήσεις από όλη την Ελλάδα και Shakira, μια ανάσα είναι, παιδιά. Εκεί θα σας πάει κατευθείαν Genius Travel. Wake up with Kiss Breakfast. The Breakfast Show. Κάθε πρωί.

0: Εκεί σε 92,9 εδώ 1η Οκτωβρίου, παρέα με τις πιο 90's του επιτυχίες. Και πάμε να δούμε μια ενδιαφέρουσα, να γνωρίσουμε μάλλον μια ενδιαφέρουσα έτσι εφαρμογή, πλατφόρμα που ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Μπορείς να εντοπίσεις εκεί όλα τους παράνομα παρκαρισμένους στις ράμπες αναπηρών.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Παιδιά,
1: και νιώθω ότι είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία το ότι έγινε μια τέτοια εφαρμογή.
0: Για πολλούς οδηγούς είναι αυτό το που λέμε όλοι, παιδιά, μόνο για 5 λεπτά.
1: 2 λεπτά, 2 λεπτάκια θα
0: για
1: θα
0: έναν άνθρωπο
1: εδώ πέρα.
0: Όμως που κινείται με αναπηρικό αναπαξίδιο ή έναν ηλικιωμένο ή ένα γονέα που σπρώχνει ένα παιδικό καρότσι ή ακόμη και ένα πεζό, αυτά τα 5 λεπτά μπορεί να σημαίνουν ότι η διαδρομή απλώς σταματά.
1: Η διαδρομή σταματά. Και γιατί να καθυστερήσεις έναν άνθρωπο ο οποίος θέλει να φτάσει στη δουλειά του, που φτάνει με τα 1000 ζόρια, με το πώς είναι τα πεζοδρόμια, με τη δυσκολία της κίνησης γενικότερα στους δρόμους, γιατί να του κάνουμε τη ζωή ακόμη χειρότερη για 5 λεπτά, γιατί θα μου σιγά μην έρθει τώρα κάποιος με αναπηρικό αμαξίδιο. Μα αυτό είναι το πρόβλημα. Το θέμα είναι ότι δεν βγαίνει ο κόσμος έξω, γιατί δεν μπορεί να μετακινηθεί και τους κάνουμε τη ζωή ακόμη χειρότερη.
0: Έξαλλη έγινες,
1: Είμαι έξαλλη με αυτό πάρα πολύ.
0: Χωρίς εμπόδια.gr λοιπόν λέγεται η συγκεκριμένη πλατφόρμα, και αυτό επιχειρεί να καταγράψει μια νέα ελληνική πλατφόρμα πολιτών που εξαπλώνεται με εντυπωσιακή ταχύτητα σε ολόκληρη τη χώρα. Στον έλεγχο των στοιχείων της πλατφόρμας στις 30 Σεπτεμβρίου του 2026, ο δημόσιος χάρτης λέει ότι ξεπέρασε τις 2.600 αναφορές σε 198 διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας. Από αυτές, οι 1.777 αφορούσαν οχήματα που εμπόδιζαν πεζοδρόμια, οι 579 ράμπες αμαία, τραγικό, και οι 258 διαβάσεις. Παράλληλα, είχαν ήδη ετοιμαστεί μέσω της υπηρεσίας σχεδόν 1.700 SMS προς το 100. Οι αριθμοί είναι δυναμικοί και μεταβάλλονται φυσικά όσο προστίθενται νέες καταγραφές, έτσι. Η Αθήνα εμφανιζόταν πρώτη με περισσότερες από 400 αναφορές και ακολουθούσε η Θεσσαλονίκη με πάνω από 180 αναφορές. Ψηλά στη λίστα βρίσκονται επίσης περιοχές όπως η Αγία Βαρβάρα, το Χαλάνδρι, η Νέα Σμύρνη, το Περιστέρι, ο Πειραιάς, τα Μελίσια, η Νέα Ιωνία και το Κερατσίνι. Ποια είναι η διαδικασία τώρα?
1: Η διαδικασία είναι απλή. Ο χρήστης βρίσκει στο χάρτη το σημείο που υπάρχει το παράνομα σταθμευμένο όχημα και επιλέγει εάν εμποδίζει ράμπα αμαία, πεζοδρόμιο ή διάβαση. Η αναφορά καταχωρείται στο δημόσιο χάρτη και μπορεί να γίνει ακόμη και χωρίς δημιουργία λογαριασμού. Δεν ζητά φωτογραφία του αυτοκινήτου ούτε αριθμό κυκλοφορίας.
0: Ναι, δεν είναι ο σκοπός να σε κάνει expose. Είναι σκοπός να καταγράψει την παρανομία.
1: Και να πάει και η αστυνομία
0: ακριβώς.
1: Εκεί. Δηλαδή η πλατφόρμα ενδιαφέρεται για το σημείο και για το είδος του εμποδίου,
0: ακριβώς,
1: ώστε να οι επαναλαμβανόμενες καταγραφές να δημιουργούν σταδιακά ένα χάρτη των προβληματικών σημείων κάθε πόλης.
0: Μετά την καταγραφή λοιπόν, ο χρήστης μπορεί, εφόσον επιθυμεί, να ζητήσει από την εφαρμογή να ετοιμάσει ένα μήνυμα, ένα SMS προς το 100 με τη διεύθυνση και την περιγραφή του περιστατικού.
1: Και εδώ υπάρχει μια σημαντική λεπτομέρεια. Το μήνυμα δεν αποστέλλεται αυτόματα. Ανοίγει στο κινητό του χρήστη, εκείνος ελέγχει τα στοιχεία και αποφασίζει αν θα πατήσει αποστολή, και αργότερα μπορεί να επιστρέψει και στην αναφορά και να δηλώσει αν υπήρξε ανταπόκριση από την αστυνομία.
0: Ακριβώς. Ουσιαστικά δηλαδή το θέμα της πλατφόρμας αυτής είναι να καταγράψει τα προβληματικά σημεία της πόλης και πραγματικά.
1: Πραγματικά με τα πόσα αυτοκίνητα υπάρχουν, είναι λογικό να υπάρχει θέμα με το παρκάρισμα. Το αντιμετωπίζουμε καθημερινά, να ψάχνουμε με τις ώρες να βρούμε κάπου να παρκάρουμε, αλλά
0: σίγουρα,
1: το να παρκάρει σε ράμπα
0: δεν είναι να
1: παρκάρει σε ράμπα.
0: Σε
1: καμία περίπτωση.
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, ας κινητοποιηθεί κάποια στιγμή η κοινωνία μας, ο Δήμος, το κράτος, δεν ξέρω, ανάλογα το Δήμο.
0: Φτιάξει και άλλα πάρκινγκ.
1: Να φτιαχτούν περισσότερα πάρκινγκ για να λυθεί αυτό το πρόβλημα.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Η Λάουρα δεν είναι εδώ. Λάουρα Νόντσε από ΝΕΚ, εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss.
2: Kiss Breakfast Show με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss.

0: ήθελες, Αργύρη μου, να είσαι μια ιδιοφυΐα?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Ναι, γιατί θα είχαν οι άλλοι πάρα πολλές απαιτήσεις από μένα και θα έπρεπε να σώσει την ανθρωπότητα.
0: Η αλήθεια είναι ότι.
1: Όχι.
0: Ως ιδιοφυΐα νιώθω ακριβώς αυτό, ρε Αργύρη. Με έχει κουράσει η ξυπνάδα μου, ρε παιδί μου. Και με έχει κουράσει τόσο πολύ που δεν μπορώ να κοιμηθώ και καλά το βράδυ.
1: Πάμε να μιλήσουμε λοιπόν για τον ύπνο της ιδιοφυΐας.
0: Αυτό τεχνική... να τον ακολουθήσω τουλάχιστον για να μπορώ να παραμείνω ιδιοφυΐα.
1: Ήδη σου λέει τεχνική ξεκούραση που διχάζει τους ειδικούς. Τους άλλους ιδιοφυείς.
0: Τους ιδιοφυείς ειδικούς με τους μη ιδιοφυείς ειδικούς.
1: Όχι, είναι ιδιοφυείς και ιδιοφυείς. Και αυτοί είναι χωρισμένοι στα δύο και κάποιοι ισχυρίζονται πως ο ύπνος ιδιοφυΐας είναι σωστή μέθοδος και οι άλλοι θεωρούν ότι δεν χρειάζεται ύπνος ιδιοφυΐας. Χρειάζεται απλά να είσαι ιδιοφυής.
0: Ιδιοφυΐα. βασίζεται πάνω στις αντικρουόμενες αντιλήψεις.
1: Μάλιστα.
0: Και πεπιθήσεις. Οπότε είναι λογικό οι ιδιοφυΐες να
1: διχάζονται. Ακριβώς. Λοιπόν, φανταστείτε τώρα να μπορούσατε να ανακτήσετε πλήρως τις δυνάμεις σας κοιμόμενοι μόλις 2 ώρες την ημέρα.
0: Έλα, κλείστε τον. Τι κοιμόμενοι μόνο 2 ώρες την ημέρα? Πώς θα είναι η ιδιοφυΐα? Άμα δεν κλείσω το 8ωρο, πώς θα λειτουργήσει αυτός ο υπερφυσικός εγκέφαλος?
1: Μπορεί να λένε κάτι ιδιοφυΐες όμως. Περίμενε. Με 2 ώρες ύπνου την ημέρα, λοιπόν, κατανεμημένες σε μικρούς υπνάκους κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αυτό που λέμε τον παίρνω λίγο.
0: Καλά, εγώ που τον παίρνω λίγο το μεσημέρι, τον παίρνω για 3 ώρες. Τι μικρούς υπνάκους?
1: Αυτό ακριβώς λέγεται ότι εφάρμοσε σε όλη τη ζωή ο Λεωνάρντο Νταβίντσι. Μια μέθοδο που λέγεται ότι υιοθέτησαν επίσης πολύ με το δικό τους τρόπο ο Ναπολέον, ο Ουάσιγκτον Τσόρτσιλ. Ονομάζεται λοιπόν πολυφασικός ύπνος ή πιο ποιητικά ο ύπνος ιδιοφυΐας. Πολυφασικό ύπνο θα λέω.
0: Πολυφασικός ύπνος. Καταρχάς, αυτοί ζούσαν πριν από 800 χρόνια που λέμε τώρα. Τότε μπορούσε να κοιμηθείς λιγάκι μέσα στη μέρα, γιατί είχαν και το άγχος μην ξαφνικά έρθει άλλος με το άλογο και το σπαθί.
1: Μάλιστα.
0: Και σε καταβάλει.
1: Ο πολυφασικός ύπνος λοιπόν είναι ένα μοτίβο ύπνου κατά τον οποίο ο χρόνος ύπνου κατανέμεται σε πολλές περιόδους μέσα στο 24ωρο, χωρίς να συγκεντρώνεται σε μία φάση της μέρας. Δηλαδή αυτό που λέμε, δεν κοιμόμαστε ένα 8ωρο, 10ωρο.
0: Έλα, Παναγία μου.
1: Κοιμόμαστε 4. Συνολικά λοιπόν 2 ώρες ύπνος, αν το μοιράσεις σε 4 μέσα στη μέρα, ισχυρίζονται ότι σε κάνει να είσαι διαυγής και ιδιοφυής.
0: Είμαι που είμαι θεότρελη, άμα με βάλεις να κοιμηθώ και 15 λεπτά να πόσες ώρες, θα βασανιστήριο μου ακούγεται αυτό. Πραγματικά θα αρχίσω και θα γύρω γύρω.
1: Την επόμενη φορά που θα με τραβήξεις βίντεο σε κάποιο αεροπλάνο, σε κάποιο αυτοκίνητο, σε κάποιο ταξί, σε κάποιο τραπέζι, σε κάποια μάζοξη, που θα κοιμάμαι όρθιος, όταν θα ξυπνήσω έξαλλος, γιατί έξαλλος. With the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Στο Luxury Time by Stavros Kastrinakis, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
3: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις. Ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
4: καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης, ξενοδοχειακών μονάδων, catering, εστιατορίο, καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS. Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα. Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα. Τα εκπαιδευτήρια Βουγά δημιουργούν το Open School, τον πολυχώρο εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Έναν σύγχρονο χώρο ανοιχτό σε παιδιά δημοτικού από όλη την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή. Οργανωμένη μελέτη, ξένες γλώσσες, οδείο σύγχρονης μουσικής και πολλές επιλογές στον αθλητισμό. Κάθε παιδί μπορεί να διαμορφώσει το δικό του απογευματινό πρόγραμμα. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Ένας χώρος ενιαίος, ασφαλής, οργανωμένος γύρω από τις ανάγκες κάθε παιδιού. Λιγότερες μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Εξυπηρέτηση με σχολικό λεωφορείο. Open School. Ένας πολυχώρος εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Ανοιχτός σε όλα τα παιδιά. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου. Ακοβίτικα Καλαμάτα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27 210 26 078 και 92 122.

0: κορυφαία πανεπιστήμια του εξωτερικού συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
1: Έλα! Δεν το ήξερα. Θα το ψάξω.
2: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU. Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 92,9 Kiss.
3: Γεια σας, είμαι ο Σπύρος. Κέρδισα τα 1000 ευρώ στον Kiss FM. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Θα τα ξοδέψουμε τα χρήματα με την οικογένεια σε κάποιο ταξίδι που θα πάμε σύντομα. Και ακούμε πάντοτε τον Kiss που παίζει τα πιο ωραία τραγούδια.
0: Αύριο το πρωί στις 9 παρα 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό. Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7 στον 92,9 Kiss. We

0: Είστε συντονισμένοι εδώ στον αέρα του 92,9 Kiss και ήρθε η μεγάλη στιγμή, παιδιά μου, να μιλήσουμε για έναν από τους φανταστικούς διαγωνισμούς που τρέχουν εδώ μόνο στον 92,9 Kiss.
1: Θέλεις λοιπόν να κάνεις το επόμενο βήμα στις σπουδές σου? Τώρα είναι η στιγμή. Γιατί ο 92,9 Kiss σε συνεργασία με τα φροντιστήρια Διακρότημα χαρίζουν 5 υποτροφίες των 1.000 ευρώ η κάθε μία για να στηρίξουν την προσπάθειά σου και να σε φέρουν πιο κοντά στους στόχους σου. Ναι. Πάρε μέρος λοιπόν στο διαγωνισμό και μπες στην κλήρωση για να κερδίσεις τη δική σου υποτροφία.
0: Να έχετε στο μυαλό σας ότι στο Διακρότημα τα τμήματα είναι ολιγομελή έως 6 μαθητές και ομοιογενή, εξασφαλίζοντας το τέλειο μάθημα με παιδιά που έχουν τον ίδιο εκπαιδευτικό βηματισμό.
1: Ωραία. Μπείτε λοιπόν τώρα στο kiss929.gr, δηλώστε συμμετοχή και ίσως εσείς είσαι ένας από τους 5 τυχερούς που θα κερδίσουν μια υποτροφή αξίας 1.000 ευρώ από τα φροντιστήρια Διακρότημα. 5 υποτροφίες, παιδιά, των 1.000 ευρώ.
0: Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι γιατί σε πάρα πολύ λίγο θα σας πούμε τα ζωδιάκια. The Breakfast Show.

0: Υπέροχη Μαραία Καρή και My All. Τα πάντα μου.
1: Σου τα δίνω. Πάντα μου. Τα πάντα μου. Είσαι τα πάντα μου. Είμαι τα πάντα σου.
0: Τα όλα μου. Λοιπόν, και πάμε να μάθουμε.
2: Ήξερες ότι...
0: Λοιπόν, ήξερες ότι η ζωή στο Άμστερνταμ υπάρχει ένα πλοίο γεμάτο γάτες που ονομάζεται The Poison Boat.
1: Μια.
0: Έχω πάει εγώ εκεί.
1: Τέλος.
0: Το μουσείο αληθινές γάτες. Ναι, καλέ.
1: Ενώ ζωντανές δεν είναι εκθέματα.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Όχι, ενώ δεν είναι εκθέματα, ζωγραφιές κτλ. Είναι γάτες.
0: Δεν καταλαβαίνεις. Ένα από τα μοναδικά πλωτά καταφύγια ζώων στον κόσμο είναι αυτό. Ένα μόνιμα αγκυροβολημένο στο κανάλι Σίγκελ και πλοιάριο και προσφέρει ένα ασφαλές καταφύγιο για γάτες που έχουν διασωθεί ή έχουν εγκαταληφθεί.
1: Αγατούλες μου.
0: Το καταφύγιο ιδρύθηκε το 1966 όταν μία ντόπια γυναίκα άρχισε να φροντίζει αδέσποτες γάτες στο πλωτό σπίτι της. Αυτό που ξεκίνησε ως προσωπική αποστολή τελικά εξελίχθηκε σε εγγεγραμμένο φιλανθρωπικό ίδρυμα και σε ένα αγαπημένο ορόσημο στο Άμστερνταμ. Το σκάφος είναι ειδικά διαμορφωμένο για γάτες με εσωτερικούς χώρους ύπνου, εξωτερικές βεράντες για ηλιοθεραπεία και ήσυχους χώρους για τη μείωση του άγχους. Οι γάτες φροντίζονται από το προσωπικό τους, τους προσωπικούς τους εθελοντές μέχρι να υιοθετηθούν σε μόνιμα σπίτια.
1: Φαντάζομαι τώρα να μπεις εκεί μέσα και να αρχίσεις να φυλάς όρισες γάτες στο ρεμό, εκεί πουλιάζονται και κάνουν.
0: Αυτές είναι πιο προηγμένες, γιατί και εμείς εδώ οι δικές μας οι γάτες, οι Ελληνίδες, έχουν ένα καφέ εδώ πέρα που μπορεί
1: το
0: να πας
1: να πεις.
0: Το καφέ της γάτας. Εκεί πέρα
1: έχω πάει στο Άμστερνταμ σε καφέ για σκύλους, θέλω να σου πω. Μιλάμε για Άμστερνταμ.
0: Οι γάτες είναι πιο έξυπνες, καλέ. Οι γάτες εδώ πέρα έχουν, σου λέει, πλωτό ξενώνα.
1: Μη σ' ακούσει ανιψιό σου, αλήθεια σου λέω.
0: Οι γάτες μας βάζουν κάτω όλους.
1: Αλήθεια είναι
0: αυτό. Οι γάτες είναι πανέξυπνες.
2: Kiss Breakfast Show. Με τον Αργύρη και τη Ζωή. Κάθε πρωί στις 7. Στον 92,9 Kiss.

0: Εκεί σε 92,9 λοιπόν. Καλό μήνα, 1η Οκτωβρίου, 5η σήμερα. Και πάμε να δούμε τι λέει ο Οκτώβρης για τα ζώδια μας, παιδιά. Πρωτομηνιά και ο Οκτώβρης μας κάνει ποδαρικό με επικοινωνιακή διάθεση, παρακαλώ. Η Σελήνη στους Διδύμους, με τρίγωνο με τον Ήλιο και σε εξάγωνο με τον Κρόνο, προδιαθέτουν για μια χαρούμενη, αισιόδοξη έναρξη μήνα, με ευκαιρίες συγκρότησης και οργάνωσης. Ευνοούνται ζώδια της φωτιάς και αέρα, λέει, του πρώτου και του δεύτερου δεκαημέρου. Ποια είναι αυτά?
1: Τα ζώδια της φωτιάς και του αέρα, καλέ, ποια είναι?
0: Α, ναι. Κρυός, λοιπόν. Ο Οκτώβρης κάνει ποδαρικό με ευχάριστη διάθεση και σου δίνει την ευκαιρία να επικοινωνήσεις, να μετακινηθείς και να βάλεις σε σειρά σημαντικά σχέδια.
1: Ο Ιχθύς, ας πούμε, δεν είναι ζώδιο του αέρα και της φωτιάς, κατάλαβες, επειδή είναι ψάρι. Λοιπόν. Ταύρε μου, σήμερα δεν χρειάζονται εντυπωσιακές κινήσεις. Μία μικρή αλλά σωστά οργανωμένη αλλαγή μπορεί να σου προσφέρει μεγαλύτερη ασφάλεια.
0: Διδυμάκια μου, συνάδελφοι, ακούστε τώρα προσεκτικά. Η Σελήνη στο ζώδιό μας σχηματίζει τρίγωνο με τον Ήλιο στο ζυγό και ενισχύει, σου λέει, τη γοητεία, όπα της, την εξωστρέφεια, λαλαλά, και τη δημιουργικότητά σου. Τι ωραία. Έρωτας, διασκέδαση και προσωπικά σχέδια αποκτούν πιο ευχάριστο ρυθμό. Από πότε?
1: Ξεσκονίζουμε το ράφι και ετοιμαζόμαστε να κατέβουμε. Μαζευτείτε. Τείχο, τείχο. Καρκίνε μου, η πρώτη μέρα του Οκτωβρίου είναι περισσότερο εσωτερική για σένα, χωρίς όμως να είναι αρνητική. Κάτι αρχίζει να μπαίνει σε τάξη και σου επιτρέπει να αισθανθείς ότι πατάς ξανά σε πιο σταθερό έδαφος.
0: Λιονταράκι μου, Οκτώβριος ξεκινά με κοινωνικότητα, ευχάριστες επαφές και σχέδια που αποκτούν προοπτική.
1: Παρθένε μου, η Σελήνη στους Διδύμους στρέφει τα φώτα στην επαγγελματική σου πορεία και σε κάνει περισσότερο δραστήριο, επικοινωνιακό και πρόθυμο να δείξεις τι μπορείς να καταφέρεις.
0: Για να δω τι λέει και ο οροσκόπος μου. Φίλοι ζυγοί, ο εξάγωνο Σελήνης Κρόνου απέναντί σας προσθέτει σοβαρότητα. Μία σχέση ή συνεργασία μπορεί να δείξει ότι διαθέτει πραγματική προοπτική.
1: Δεν αντέχω άλλο. Ναι. Σκορπιουδάκια μου, δεν είναι η μέρα εντυπωσιακών κινήσεων, αλλά μπορείτε να λύσετε ένα πρακτικό ζήτημα που σας απασχολούσε.
0: Εξωτάκια, ο Οκτώβριος ξεκινά με ευχάριστες επαφές και ανθρώπους που μπορούν να λειτουργήσουν υποστηρικτικά στα σχέδιά σας.
1: Εγώ κεράκι μου. Και τις υποχρεώσεις σας.
0: Ζωή. Σου χτυπάει την πόρτα ο Οκτώβριος, γιατί για τους υδροχώους μιλάμε, κάνει ένα από τα καλύτερα ποδαρικά για σένα, σου λέει.
1: Παναγία μας, μπει αυτό το πόδι καλά.
0: Η Σελήνη, λέει, στους Διδύμους ενεργοποιεί τον έρωτα, τη δημιουργικότητα και την ανάγκη σου να απολαύσεις περισσότερο τη ζωή, την έννοια της ζωής, όχι τη ζωή με κεφαλαίο, ενώ το τρίγωνο με τον Ήλιο στο ζυγό ανοίγει νέους ορίζοντες.
1: Ζωθείτε, κατεβαίνω από το σκονισμένο μου ράφι. Και αν κατέβω, που έχω και τη μέση μου, έτσι, αν κατέβω, ποιος σας μαζεύει? Λοιπόν, ψαράκια μου, η πρώτη μέρα του Οκτωβρίου στρέφει την προσοχή σας στο σπίτι, στην οικογένεια και στην ανάγκη να αισθανθείτε μια μεγαλύτερη ασφάλεια.
0: Παιδιά, ξεκίνησε, σου λέει, πολύ αισιόδοξα Οκτώβριο. Δηλαδή θα γίνει χαμός, θα ξεσκονίσουμε τα ράφια μας όλοι. Κατεβείτε από τα ράφια σας!

0: μου πλάσματα, αυτό ήταν και για σήμερα. Αυτή ήταν η υποδοχή στον Οκτώβρη. Καλό μήνα και πάλι όσους ήρθατε τώρα στην παρέα μας και δεν ήρθατε καθόλου σκόπιμα, γιατί έρχεται η Ευρυδίκη Βαλαβάνη για να σας κρατήσει την καλύτερη παρέα για 92 ολόκληρα λεπτά μουσικής 90's του Now χωρίς διαφημίσεις. Και φυσικά συνεχίζει το πρόγραμμα του Kiss μέχρι το βράδυ, που εσείς να ακούτε προσεκτικά, γιατί θα δώσουν όλοι οι παραγωγοί του Kiss απαντήσεις, τις απαντήσεις για τα 1000 ευρώ το λεπτό.
1: Όποιος τις πάρει, σας παρακαλώ πάρα πολύ να τις διαβάσει καλά.
0: Ναι,
1: τις έχει χωρισμένες και να σας δώσω και ένα tip. Όταν θα απαντάτε, σβήνετε αυτή που έχετε πει ήδη.
0: Ναι.
1: Σβήνετε έτοιμα.
0: Γιατί σήμερα...
1: Κρατάτε ένα στυλό μαζί σας να σβήνετε ό,τι απαντήσατε.
0: Γιατί σήμερα την πατήσαμε, ο φίλος Παύλος την πάτησε. Λοιπόν, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβουδάκι μας για αύριο το πρωί στις 7 η ώρα, Νταν, Παρασκευή, για να κλείσουμε και αυτή τη βδομάδα εδώ με αγάπη και
1: κέφι.
0: Να περάσετε υπέροχα. Προσοχή, σήμερα θα έχει δροσούλα, είπαμε, ομπρελίτσα, ζακετούλα ή μπουφανάκι. Να περάσετε φανταστικά και να μας τα πείτε όλα αύριο το πρωί εδώ. Η Kiss 92,9 και στο Breakfast Show. Θα είμαστε εδώ να σας ακούσουμε. Καλημέρα!
2: Kiss Breakfast Show. Best of.
0: Έχουμε δίλημα και θέλουμε να μας πείτε, με τι θα προτιμούσατε να βλέπετε ταινίες στον κινηματογράφο? Με κάποιον που μιλάει ασταμάτητα και κάνει ερωτήσεις, ή με κάποιον που κοιμάται στα πρώτα 10 λεπτά και χάνει όλη την πλοκή?
3: Εγώ προτιμώ να είμαι με κάποιον που να κοιμάται,
0: ναι,
3: παρά να με ζαλίζει στη διάρκεια της ταινίας και να φύγω με πονοκέφαλο.
4: Καλά, εγώ δεν είμαι για τίποτα, γιατί είμαι αυτός ο άνθρωπος που κοιμάται, όχι στα πρώτα 10 λεπτά, πια 10 λεπτά, από την τελευταία διαφήμιση, εκεί που ξεκινάει να κάνει το λιοντάρι.
0: Ένα ανθρωποειδές ρομπότ, λοιπόν, επιχειρεί να αναλάβει οικιακές εργασίες στο Σαν Φραντζίσκο, από το σκούπισμα και το φουσφουγγάρισμα έως το καθάρισμα της μπανιέρας και της τουαλέτας. Αυτό είναι πάρα πολύ χρήσιμο.
1: Σου λέει ότι αυτό το ρομπότ μπορεί να σου αδειάσει και το πλυντήριο πιάτων, να σου βάλει τα πιάτα στη θέση σου. Και εγώ είμαι σε να μου το σπάσει όλο τώρα. Πιάνει το ρομπότ καλά τώρα, πιάτα και ποτήρια?
0: Έχει τηλεχειριστήριο από μακριά, δηλαδή κάποιος το χειρίζεται. Δηλαδή αυτό το ρομπότ πρέπει να είναι και κουτσομπόλα κανονικά.
1: Σίγουρα κουτσομπόλα.
0: Βλέπει τα πάντα με στο σπίτι με κάμερα και τα μεταφέρει σε αυτό που κάνει με το ρομπότ. Δηλαδή...
1: Φαντάζομαι το χειριστή εδώ μεταξύ να είναι με πατατάκια. Χωρίς μπλούζα, με το βρακί σε ένα καναπέ κάπου μακριά και να για δούμε τι θα καθαρίσουμε σήμερα.
0: Ζωάρα φαίνεται ότι κάνει ο Ντίντι μέσα στις φυλακές. Σου λέει μασάζ, αλκοόλ, κινητά και κρατούμενοι που τον υπηρετούν. Κάποιοι φέρεται να μαγειρεύουν,
1: κάποιοι του καθαρίζουν τις τουαλέτες,
0: να στρώνουν το κρεβάτι, να του πλένουν τα ρούχα, ενώ ένας από αυτούς φέρνει να αναλαμβάνει ακόμα και το μασάζ κινέζικου τύπου.
1: Θέλω πάντως να πω σε αυτό το σημείο ότι εγώ ταυτίζομαι με τους υπηρέτες του Ντίντι.
0: Γιατί
1: η ζωή μαζί σου είναι ακριβώς αυτό. Ζωή, φτιάξε μου τις καλέτες, ζωή, δες το κινητό εδώ πέρα, φτιάξε μου αυτό.
0: Εσύ είσαι μια γλυκιά. Yes, ma'am,
1: μόνο μασάζ
0: έρχεσαι...
1: δεν με έχει βάλει να σου κάνω, και αυτό γιατί σχένεσαι να σου κάνω μασάζ.
0: Αλλιώς
1: θα
0: όχι.
1: Με έβαζε να σου κάνω.
0: Μην κοιτάς που εδώ περιμένουν ουρά απ' έξω για να τους περάσεις ένα χέρι.
1: Είμαι πολύ καλή. Τι να κάνω τώρα σε αυτό.
0: Παύλο μου, ποιο είναι το σχήμα λόγου στο οποίο αποδίδονται ανθρώπινες ιδιότητες σε άψυχα αντικείμενα?
5: Προσωποποίηση.
0: Σε ποιον αιώνα συνέβη η Γαλλική Επανάσταση?
5: 18ος.
0: Ποιο αέριο αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό της ατμόσφαιρας της Γης?
5: Επόμενο.
0: Πόσο κάνει 115-60?
5: 55.
0: Ποιο αέριο αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό της ατμόσφαιρας της Γης?
5: Άζωτο.
1: Δεν χαίρομαι πολύ. Ακριβώς.
0: Όπως το πες.
5: Το έχασα ή όχι?
0: Το έχασες, καλέ μου. Τελείωσε ο χρόνος.
5: Δεν το πιστεύω. Εδώ πέρα ήταν. Εδώ πέρα το είχα.
0: Εσύ εχθές άκουγες Kiss όλη μέρα και είχες απαντήσεις.
5: Έχω τις απαντήσεις από χθες, ναι.
0: Όλες.
5: Όλες.
0: Γιατί, χρυσέ μου, το άζωτο δεν το είπες μες στο χρόνο?
5: Γιατί εκείνη τη στιγμή δεν έπεσε το μάτι μου.
2: Kiss Breakfast Show. Κάθε πρωί στις 7.

0: μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τζουτζουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Με δημιουργικότητα και πάθος εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63 690.
2: Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο PharmaSteps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο PharmaSteps. Αριστομένου 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το PharmaSteps και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper. Walk. Don't run. Camper. Αποκλειστικά στο PharmaSteps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper. Walk. Don't run.
5: Nome Street Food Culture. Δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion. Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους και σε όλες. Εδώ είμαστε και σήμερα. Το ρολόι δείχνει 10 λεπτάκια μετά τις 10. Καλό μήνα παρεμπιπτόντως. 1η Οκτώβρη σήμερα, προτελευταία παρέα της εβδομάδας. Σας καλημερίζω και σας καλωσορίζω στον Key. Στέλνω όμορφες και πάνω απ' όλα ηλιόλουσες καλημέρες από την πρωτεύουσα της Μεσσηνίας. Καλώς ήρθατε στον Key. Πίσω από το μικρόφωνο μέχρι τη μία το μεσημέρι, όπως κάνουμε εξάλλου καθημερινά από τις 10, ο Μάνος Ιφογεωργάκης. Λίγο πριν στην παρέα ήρθε ο Αργύρης Αγγέλου και η Ζωή Πρέ με το break. Fast Show που αλλού από τον 92,9 Kiss. Ξεκινήσαμε με τον Charlie Puth και το Beat Yourself Up, ενώ λίγο πριν ο Dustin McFoy ήρθε στην παρέα μαζί με την Αφροδίτη Can't Get You Out Of My Mind. Έβαλαν τη δικιά τους πινελιά στη μεγάλη επιτυχία της Kylie Minogue, Once Upon a Time που λέμε. Να ξεκινήσουμε σιγά σιγά, να δούμε λίγο τον καιρό. Ηλιοφάνεια σήμερα, ο ουρά γύρω στους 25, γύρω στις 3 το μεσημέρι. Για αύριο Παρασκευή, ηλιοφάνεια 25 με 26 βαθμοί θερμοκρασία. Ηλιοφάνεια και το Σάββατο 3 του μήνα, κλασικά και σταθερά στους 25 βαθμούς η θερμοκρασία στις 3 το μεσημέρι. Ηλιοφάνεια θα έχουμε όμως και την Κυριακή, 4 του Οκτώβρη, με τον υδράργυρο να μην ξεπερνάει τους 26 βαθμούς Κελσίου. Έτσι, ένα σύντομο ενημερωτικό δελτίο για τον καιρό. Δώστε μου λίγο χρόνο να ετοιμάσω το καφεδάκι μου. Πάμε να ξεκινήσουμε με την Taylor Swift, The Fate of Ophelia, και αμέσως μετά το Praise You και τον Fat Boy Slim, και τα λέμε σε λίγο.

17 μετά τις 10 να ξεκινήσουμε σιγά σιγά και τα νέα της μέρας. Με τι άλλο, με το πάντα επίκυρο και σοβαρό θέμα της οικονομίας. Για τις 120 δόσεις θα σας πω κάποια πραγματάκια, στις οποίες μπορούν πλέον να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία οι οφειλέτες, αντί για τις 72 που ισχύαν μέχρι σήμερα. Στη νέα ρύθμιση εντάσσονται οφειλές που έγιναν ληξιπρόθεσμες μέχρι την 31η Δεκεμβρίου του 2024, ενώ όσοι βρίσκονται ήδη στις 72 δόσεις μπορούν να μεταφέρουν τα χρέη τους στο νέο σχήμα. Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέχρι τις 30 Ιουνίου του 2027, με την ελάχιστη μηνιαία δόση να παραμένει στα 30 ευρώ. Το επιτόκιο τώρα διαμορφώνεται στο 5,84%. Για τα χρέη τώρα από την 1η Ιανουαρίου του 25 και μετά ισχύει παράλληλα η πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων. Τέλος, για όσους έχουν συνολικές οφειλές προς το δημόσιο, τράπεζες αλλά και servicers, παραμένει διαθέσιμος ο εξοδικαστικός μηχανισμός με δυνατότητα αποπληρωμής έως και σε 240 δόσεις.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
3: Ποτήλια Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
4: Και non-stop party.
3: Fusion cuisine and sushi.
4: Fusion cuisine and sushi.
3: Guest DJs.
4: Guest DJs.
3: Artistic dance shows.
4: Artistic dance shows.
3: Botilla Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
5: Fun weekend nights.
6: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
7: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
6: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
7: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
2: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
8: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς? Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ορίζων, σε συνεργασία με τον Όμιλο ΣΒΙΕ, φέρνει Next Level εκπαίδευση στην Καλαμάτα. 10 τομείς, 32 ειδικότητες για να διαλέξεις. Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, τουριστικά, επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς, παιδαγωγικά και άλλα. Κλείσε τώρα τη θέση σου με προνομιακά δίδακτρα. Τηλεφώνησε στο 27210 94277 και κάνε το πρώτο βήμα για το μέλλον σου. Ορίζων ΣΒΙΕ. Next Level.
9: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63.
10: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
11: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
10: Τριγκυλίδας Travel.
11: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
10: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
11: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
10: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
11: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
10: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
11: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
10: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορία εμπειρίες 2721-090-900
11: ή στο www.trigilidas.gr.
10: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
12: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

Επιστρέψαμε εδώ στον Kiss στα 42 λεπτά για μετά τις 10 στην πρώτη παρέα του Οκτώβρη. Για εσάς πώς για αυτήν την ώρα συντονιστήκατε στην παρέα του Kiss, είτε μέσα από τα RGNA, είτε το διαδίκτυο, ακόμα και τις εφαρμογές του Kiss για τα Android και τα iOS, και μέσα βέβαια από το iRadio.gr. Να σας καλημερίσω και να σας καλωσορίσω στην παρέα. Είμαι ο Μάνος Ιβογεωργάκης και μέχρι τη μία το μεσημέρι θα πάμε παρέα. Λίγο πριν ακούσαμε το Firework με την Katy Perry, ακολούθησε Gotye με τον Kimbra, Somebody That I Used To Know, και μια νέα κυκλοφορία για τον νομό και πιο συγκεκριμένα για την πόλη. Μας αρέσει πάρα πολύ εξάλλου να παρουσιάζουμε πρώτοι καινούργιες κυκλοφορίες. DOD featuring Aina Anna, I'll Be There. Και συνεχίζουμε τα νέα της ημέρας, παραμένοντας βέβαια στην οικονομία, μεγάλες διαφορές στη διαθεσιμότητα των κατοικιών που μπορούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα Σπίτι Μου 3. Καταγράφει μια νέα έρευνα από την ιστοσελίδα eReal Estates σε 10 μεγάλους περιφερειακούς δήμους. Στην κατηγορία των ακινήτων μέχρι 150.000 ευρώ, οι περισσότερες επιλογές εντοπίζονται στην Κομοτηνή, όπου σχεδόν το 26% των αγγελιών πληρεί τα βασικά κριτήρια. Ακολουθούν η Πάτρα με 11,37% και η Κόρινθο με 10,99%. Αντίθετα, η διαθεσιμότητα είναι εξαιρετικά περιορισμένη που αλλού σε τουριστικές περιοχές. Στα Χανιά, μόλις 2 στα 1000 ακίνητα πληρούν τα συγκεκριμένα κριτήρια, ενώ στο Ηράκλειο το ποσοστό αυτό δεν ξεπερνάει το 0,84%. Φανταστείτε πόσο δύσκολο είναι σήμερα να βρεις σπίτι στην Κρήτη, και πόσο μάλλον στο Ηράκλειο ή στα Χανιά, αλλά και γενικά και στους άλλους διονομούς, τόσο και στο Ρέθυμνο όσο και στον Άγιο Νικόλαο, οι τιμές, παιδιά, είναι απλησίαστες. Ένα ακόμα ζήτημα είναι η παλαιότητα που έχουν τα ακίνητα, αφού σε Χανιά και Ηράκλειο περισσότερα από τα μισά διαθέσιμα σπίτια έχουν κατασκευαστεί πριν το 80. Κάτι που σημαίνει ουσιαστικά ότι οι αγοραστές θα πρέπει να υπολογίσουν και το κόστος της ανακαίνησης. Η έρευνα τέλος δείχνει ότι η έβρεση κατάλληλου ακινήτου μέσω του Σπίτι Μου 3 εξαρτάται σε πολύ μεγάλο βαθμό από την περιοχή, αλλά και βέβαια από το ανάλογο και διαθέσιμο budget.

0: Λίγο πριν την επόμενη βολτούλα στα μαγαζιά, η Lady Gaga μας θύμισε το Abra Catabra και βέβαια προηγήθηκε ο David Guetta, ο Teddy Swims μαζί με την Townsend I στο Gone, Gone, Gone. Σε αυτό όμως το σημείο θα πάμε την μικρή και σύντομη βολτούλα στα μαγαζιά και όταν επιστρέψουμε θα ασχοληθούμε με τον Γιώργο Μαζονάκη με τις τελευταίες εξελίξεις που έχουμε μέχρι σήμερα για αυτήν την πολύ γρήγορη υπόθεση και όχι μόνο αυτό βέβαια, αρκετά ενδιαφέροντα και ποικίλα θέματα τα οποία θα ολοκληρώσουν την σημερινή μας παρέα. Στη μία το μεσημέρι βάζουμε λοιπόν μια άνω τελεία, πάμε σε break και τα λέμε σε λίγο.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη, στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη, site opticasynapi.gr. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
2: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

0: Το Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές, θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φραντζή 2, Καλαμάτα. Site luxurytime.gr.
1: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.

Τι μίσος πρέπει άραγε να έχει αυτή η γυναίκα για να βγάλει ένα τέτοιο τραγούδι μεταφορικά, μιλώ πάντα έτσι προς Θεού. Watch It Burn από την Katy Perry. Λίγο πριν ακούσαμε τον Teddy O, μια νέα κυκλοφορία, ο οποίος διασκεύασε με το δικό του όμορφο τρόπο τη μεγάλη επιτυχία των Everything But The Girl από τη δεκαετία του 90 στο Missing, και προηγήθηκε ο Benson Boone με το Sorry I'm Here For Someone Else. Πάντα στον Kiss, 11 μετά τις 11, 1 του Οκτώβρη, πρώτη εκπομπή, πρώτη παρεούλα για το μήνα. Καλό μήνα σε όλους και σε όλες βέβαια, και πρώτη τελευταία για αυτήν την εβδομάδα. Και όπως είπα και λίγο πριν το break, παγώνει για μήνες το κρίσιμο κομμάτι της έρευνας για τον απροσδόκητο και άδικο χαμό, όπως όλοι πιστεύουν και καλά κάνουν, όπως και εγώ βέβαια, για τον Γιώργο Μαζονάκη, καθώς ο ιστολογικός έλεγχος δεν μπορεί να προχωρήσει άμεσα. Και ο λόγος είναι πολύ απλός, γιατί υπάρχει ένα διοικητικό ζήτημα με τη σύμβαση του παθολογοανατόμου, ο οποίος έχει αναλάβει την εξέταση. Η σύμβαση που έχει υπογράψει με το Πανεπιστήμιο της Αθήνας έληξε στις 30 του Ιούνιου και λόγω του ισχύοντος πλαισίου δεν μπορεί να ανανεωθεί άμεσα. Έτσι, όπως καταλαβαίνετε, οι σχετικές εξετάσεις έχουν ανασταλεί από την 1η Ιουλίου και αναμένεται να ξεκινήσουν ξανά, ακούστε, από τις αρχές του 27. Ο ιστολογικός έλεγχος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό κομμάτι της έρευνας, καθώς μπορεί να δώσει πολύ κρίσιμες και ουσιαστικές πληροφορίες για τα ακριβή αίτια του άδικου χαμού του Γιώργου του Μαζονάκη. Μέχρι τότε, η υπόθεση παραμένει σε αναμονή, με τις επόμενες εξελίξεις να αναμένονται τη νέα χρονιά.

0: 10 λεπτάκια μας χωρίζουν περίπου, καλύτερα 5 πριν την επόμενη βολτούλα στα μαγαζιά, και επιτρέψτε μου να πω ότι χαίρομαι πάρα πολύ που κάποιοι DJs και παραγωγοί αλλά και καλλιτέχνες αρχίζουν σιγά σιγά και αντιλαμβάνονται την αξία που είχαν κάποια τραγούδια του χθες και ειδικά της δεκαετίας 80 περισσότερο, αλλά και του 90. Τώρα γιατί το λέτε αυτό, θα μου πεις γιατί το λέω, γιατί πολύ απλά ο Ron Morver μας θύμισε το Meet Me at Chewy Pizza, και το θέμα είναι ότι λίγο πριν ακούσαμε τους Asparagus Project με την Alicia Larry, η οποία διασκεύασαν την πολύ μεγάλη επιτυχία των Cutting Crew από τα τέλη της δεκαετίας του 80 με το I Just Died in Your Arms Tonight. Δίνουν λοιπόν την ευκαιρία στις νέες γενιές να ανακαλύψουν, να ακούσουν κάποια από τα αγαπημένα τραγούδια, κάποιο από τα διαμάντια αυτών των προηγούμενων δεκαετίων, τα ξαναφέρνουν ξανά στο προσκήνιο, τα κάνουν ακόμα πιο γνωστά, και υπάρχουν πάρα πολλοί χρήστες που ακούγοντας αυτά τα remix, αυτές τις διασκευές, αρχίζουν και επιστρέφουν στους ήχους και τα τραγούδια τόσο της δεκαετίας του 80 αλλά και του 90 μέσα από τις διασκευές και από τα remix. Συνεχίζουμε την ενέργεια της ημέρας όπως και να έχει. Πάμε λίγο στα του καιρού. Στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου θα παραμείνουν δεμένα τα πλοία, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι που επικρατούν αυτή τη στιγμή στο Αιγαίο έχουν θέσει σε ισχύ απαγορευτικό. Οι βορειοανατολικοί άνεμοι φτάνουν μέχρι και τα 9 μποφόρ, δημιουργώντας σοβαρότατα προβλήματα στις μετακινήσεις. Το απαγορευτικό αναμένεται να ισχύσει μέχρι τις 11 ή τις 12 το μεσημέρι. Μπορεί και να έχει αρθεί, δεν το ξέρουμε. Οπότε θα υπάρξει νέα ενημέρωση για την πορεία των δρομολογίων. Θα σας ενημερώσουμε βέβαια άμεσα. Στον Πειραιά όμως δεν υπάρχει γενικό απαγορευτικό, όμως έχουν σημειωθεί αλλαγές, αφού κάποια ταχύπλοα προς τα νησιά του Αργοσαρονικού έχουν ακυρωθεί, ενώ τα συμβατικά πλοία πραγματοποιούν κανονικά τα ταξίδια τους. Την ίδια ώρα, η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία προειδοποιεί για ισχυρή κακοκαιρία, με έντονες βροχές και καταιγίδες στην Κρήτη και πολύ ισχυρούς ανέμους στο Αιγαίο. Οι επιβάτες, βέβαια, καλό θα είναι να επικοινωνήσουν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες ή τα λιμεναρχεία πριν ξεκινήσουν το ταξίδι τους.
1: Σας ακούμε κάθε πρωί και μας φτιάχνετε τη διάθεση.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Το εστιατόριο Ακτινόκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτινόκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτινόκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27210 23 860.

Εδώ είμαστε στον Kiss, πάντα συντονισμένοι στην παρέα. Ο Μάνος Ιβογιοργάκης μέχρι τη μία το μεσημέρι, 38 μετά τις 11. Ο Adam Port, ο Strav, ο Kind Music, ο Όρσο Κιμαλάκη μας θύμισαν το Move, ενώ λίγο πριν ακούσαμε το Drop to the Beat με τους Ghetto Blasters. Για εσάς που έστω και αυτήν την ώρα συντονιστήκατε στον Kiss, καλώς ήρθατε στην πρώτη παρέουλα για αυτόν το μήνα. Είμαι ο Μάνος Ιβογιοργάκης, όπως είπα και λίγο πριν, και τα λέμε καθημερινά από τις 10 μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Να βάλουμε λίγο έτσι στην κουβέντα ένα επίσης σημαντικό θέμα της υγείας μας, που ούτως ή άλλως μας αφορά όλους. Θα μιλήσουμε για την ασπιρίνη, όσοι τη θυμάστε. Μπορεί βέβαια να κρύβει διαφορετικές επιδράσεις στην πρόληψη της άνοιας ανάλογα με το γενετικό προφίλ κάθε ανθρώπου, σύμφωνα με νέα μελέτη. Οι ερευνητές από το Πανεπιστήμιο του Μόνας ανέλησαν στοιχεία από περισσότερους από 13.500 συμμετέχοντες και διαπίστωσαν ότι σε μία συγκεκριμένη γενετική ομάδα η χαμηλή δόση ασπιρίνης συνδέθηκε με 70% χαμηλότερο σχετικό κίνδυνο άνοιας. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά. Στην ίδια ομάδα η ασπιρίνη συνδέθηκε με διπλάσιο κίνδυνο σοβαρής αιμορραγίας, γεγονός που δείχνει πόσο σημαντική είναι η ισορροπία ανάμεσα στο πιθανό όφελος αλλά και τον κίνδυνο. Οι ερευνητές με τη σειρά τους ξεκαθαρίζουν πάντως ότι τα ευρήματα δεν αλλάζουν προς το παρόν τις ιατρικές οδηγίες και δεν σημαίνουν ότι πρέπει να ξεκινήσει κάποιος μόνος το ασπιρίνη για την πρόληψη της άνοιας. Η μελέτη βέβαια ανοίγει το δρόμο για πιο εξατομικευμένες θεραπείες με βάση τα γενετικά χαρακτηριστικά του κάθε ασθενή.

μας χωρίζουν μόλις 5 λεπτάκια πριν την επόμενη βολτούλα στα μαγαζιά. Πάντα συντονισμένοι και σήμερα 5η-1 του Οκτώβρη. Καλό μήνα σε όλους, by the way. Κυρίως σε εσάς που έστω και αυτήν την ώρα συντονιστήκατε στον Kiss. Είμαι ο Μάνος Ιβογεωργάκης και παρά θα πάμε μέχρι τη 1 το μεσημέρι. Ένα τραγούδι μας αρέσει πάρα πολύ. Εδώ στον Kiss μας θύμισαν ο Άντορ μαζί με τους 54 Ultra. Το Talk to You προγήθηκε η Becky G που μας ταξίδεψε κινηματογραφικά με το The Fire Inside από την υπέροχη και αυτοβιογραφική ταινία του Richard Montagnier, Flaming Hot. Ενώ προηγήθηκε ο Adam Port, όπως είπα και λίγο πριν, στο Move. Φανταστείτε λοιπόν, μάλλον να το πω λίγο αλλιώς, πιστεύω πολλοί από εσάς να θυμάστε κάποιες παροιμίες που έχουν μείνει μέχρι τις μέρες μας από τους πιο παλιούς. Αυτή λοιπόν συγκεκριμένη λέει: αν έχει τύχη διάβαινε και ριζικό περπάτη. Τώρα θα μου πείτε γιατί το λέω αυτό. Γιατί πολύ απλά φέρτε στο μυαλό σας την παρακάτω εικόνα, γιατί είναι πολύ παράξενο, αλλά πέρα για πέρα αλήθινο. Φανταστείτε λοιπόν να χτυπάει το τηλέφωνο σας και να ακούτε στην άλλη άκρη της γραμμής: σας αφήσαμε κληρονόμο. Και το καλύτερο, δεν έχετε ιδέα ποιος είναι αυτός που σας άφησε την περιουσία. Κι όμως αυτό, παιδιά, συνέβη πραγματικά στην Πορτογαλία και μάλιστα σε όχι ένα, ούτε δύο, ούτε πέντε, ούτε δέκα, αλλά σε 70 ανθρώπους. Ο λόγος για κάποιον εύπορο αριστοκράτη, τον, αν το προφέρω σωστά, Λουίς Κάρλος ντε Νονόρα Καρμπάλ ντα Καμάρα, τα πορτογαλικά μου δεν είναι καλά, τα βραζιλιάνικά μου και τα ισπανικά μου βέβαια, χωρίς παιδιά και χωρίς στενούς συγγενείς, τι έκανε ο άνθρωπος. Το 1988 αποφάσισε να βρει τους κληρονόμους του με ένα πάρα πολύ απίθανο τρόπο. Πήρε λοιπόν μπροστά του ένα τηλεφωνικό κατάλογο και διάλεξε τυχαία 70 ονόματα. Καλά ακούσατε, 70 ονόματα μέσα από ένα τηλεφωνικό κατάλογο στην τύχη. Όταν πέθανε 13 χρόνια αργότερα, τι έγινε? Ξεκίνησε η αναζήτηση των 70 τυχερών. Όταν άρχισαν λοιπόν να τους τηλεφωνούν, οι περισσότεροι και καλά κάνανε, νόμιζαν ότι πρόκειται για απάτη, για πλάκα. Κι όμως, παιδιά, ήταν πέρα για πέρα αληθινά. Η κληρονομιά περιλάμβανε ένα μεγάλο διαμέρισμα 12 δωματίων στη Λισαβόνα, ακόμα ένα ακίνητο αυτοκίνητο και περίπου 25.000 ευρώ. Με λίγα λόγια, 70 άνθρωποι έγιναν κληρονόμοι ενός άγνωστου, πολύ απλά επειδή έτυχε το όνομά τους να βρίσκεται στο σωστό τηλεφωνικό κατάλογο.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: What the... Gnome Street Food Culture. Δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Gnome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Gnome, το street food.

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένας χώρος που εμπνέει τη μάθηση. Ένα περιβάλλον όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τις δυνατότητές του, καλλιεργεί τις δεξιότητές του και χτίζει με αυτοπεποίθηση το μέλλον του. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Από το 1992 συνοδεύουμε τα παιδιά σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής τους διαδρομής. Παιδικό σταθμός και νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, γενικό λύκειο. Μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πορεία μέσα σε ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον που συνδυάζει τη γνώση, τις αξίες, τη δημιουργικότητα και την προσωπική ανάπτυξη. Με καινοτόμα προγράμματα, διεθνείς συνεργασίες και εκπαιδευτικές εμπειρίες που προετοιμάζουν τους μαθητές για τις προκλήσεις του αύριο. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένα σχολείο για το σήμερα. Ένα εφόδιο για το αύριο. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου, Αγωβίτικα, Καλαμάτα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27210-92-122 και 27210-92-022.
0: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη. Με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23ης Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210-63.
2: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
3: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6 9 45 100 735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
2: Τα εκπαιδευτήρια Μπουγά δημιουργούν το Open School, τον πολυχώρο εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Έναν σύγχρονο χώρο ανοιχτό σε παιδιά δημοτικού από όλη την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή. Οργανωμένη μελέτη, ξένες γλώσσες, οδείο σύγχρονης μουσικής και πολλές επιλογές στον αθλητισμό. Κάθε παιδί μπορεί να διαμορφώσει το δικό του απογευματινό πρόγραμμα. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Ένας χώρος ενιαίος, ασφαλής, οργανωμένος γύρω από τις ανάγκες κάθε παιδιού. Λιγότερες μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Εξυπηρέτηση με σχολικό λεωφορείο. Open School. Ένας πολυχώρος εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Ανοιχτός σε όλα τα παιδιά. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου. Ακοβίτικα, Καλαμάτα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27 210 26 078 και 92 122.

Ακριβώς 9 λεπτά και μετά τις 12 δώσαν Kiss στην πρώτη παρέα για τον Οκτώβρη. Καλό μήνα σε όλους και σε όλες. Ξεκινάμε βέβαια και το πρώτο τελευταίο ημίωρο. Στην παρέα ήρθε η Peggy Goo λίγο πριν με το It Goes Like Na Na Na και τώρα είναι με τον Sean Paul στο Up. Να συνεχίσουμε τα νέα της ημέρας και θα σας κάνω μια απλή ερώτηση, γιατί έχω μπροστά μου ένα άρθρο με τίτλο «Πόσο συχνά πίνουν οι Έλληνες». Λοιπόν, άντρες ή γυναίκες, ποιοι τελικά πίνουν περισσότερο αλκοόλ στη χώρα μας? Σύμφωνα με τα νέα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat, δείχνει μια διαφορά που πολύ δύσκολα περνάει απαρατήρητη. Στη χώρα μας, λοιπόν, οι άντρες καταναλώνουν αλκοόλ συχνότερα από τις γυναίκες. Καθημερινά, μάλιστα, το 5% των ανδρών πίνει πολύ περισσότερο έναντι του 2,7% των γυναικών. Ακόμα μεγαλύτερη είναι η διαφορά στην εβδομαδιαία κατανάλωση, αφού πάνω από ένας στους 4 άντρες, δηλαδή σε ποσοστό περισσότερο από 24%, δηλώνει ότι πίνει τουλάχιστον μία φορά την εβδομάδα, ενώ στις γυναίκες το ποσοστό είναι 11,7%. Η διαφορά εμφανίζεται και στις περισσότερες ηλικίες, αν και στους νεότερους είναι μικρότερη, και δεν είναι μόνο το ελληνικό φαινόμενο. Σε ολόκληρη τη Γερά Ήπειρο, οι άντρες καταναλώνουν αλκοόλ συχνότερα από τις γυναίκες, με την καθημερινή κατανάλωση να είναι σχεδόν 3 φορές υψηλότερη. Εν κατακλείδη, τα στοιχεία δείχνουν ότι στη χώρα μας το χάσμα που υπάρχει ανάμεσα στα δύο φύλλα παραμένει αισθητό, κυρίως βέβαια όταν μιλάμε για συστηματική εβδομαδιαία κατανάλωση.

Εδώ είμαστε, 18 μετά τις 12, σιγά σιγά ολοκληρώνουμε το προτελευταίο ημίωρο για την πρώτη παρέα του μήνα και την πρώτη τελευταία της εβδομάδας. Ελπίζω πάντα ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Ακούσαμε το power play της εβδομάδας, Buzz Persuades, από τη νέα δουλειά της Miley Cyrus. Ενώ λίγο πριν, ο Bruno Mars μας θύμισε το I Just Might. Να ασχοληθούμε λίγο με τις σχέσεις και πόσο μάλλον όταν τα κοινωνικά δίκτυα δημιουργούν και θα δημιουργούν εξαιρετικές καταστάσεις που γίνονται πολλές φορές viral και διαμορφώνουν συνειδήσεις και καταστάσεις, περισσότερο καταστάσεις, γιατί πολύ απλά. Πάμε λίγο στα των σχέσεων, όπως είπα και λίγο πριν, σε συνδυασμό και σε συνάρτηση με τα social media. Και κάνω την απλή ερώτηση. Θέλετε να κρατήσετε ζωντανό τον έρωτά σας? Οι ειδικοί των σχέσεων έχουν ένα αριθμητικό κανόνα, 7, 7 και πάλι 7. Ο λόγος για τον περίφημο κανόνα των τριών εφταριών, αλλιώς 777, είναι ένα νέο trend που κάνει το γύρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Η συνταγή είναι πολύ απλή. Ένα ραντεβού κάθε 7 μέρες, μία μικρή απόδραση κάθε 7 μέρες και ένα μεγάλο ταξίδι κάθε 7 μέρες. Το εβδομαδιαίο ραντεβού δεν χρειάζεται βέβαια να είναι ακριβό, ακόμα και ένα ήσυχο δείπνο στο σπίτι, χωρίς κινητά, χωρίς τηλεόραση, αν γίνεται αυτό, μπορεί να είναι αρκετό, αρκεί το ζευγάρι να έχει χρόνο μόνο για τους δύο τους. Οι αποδράσεις αλλά και τα ταξίδια έρχονται να σπάσουν τη ρουτίνα και να δώσουν μια μικρή επανεκκίνηση στη σχέση. Βέβαια, ο κανόνας 777 δεν βασίζεται σε αυστηρή επιστημονική μελέτη και βέβαια δεν χρειάζεται να γίνει άλλη μια υποχρέωση του ζευγαριού στην καθημερινότητα. Το βασικό μήνυμα αυτού του νέου trend είναι πολύ απλό. Να βρίσκουμε χρόνο ο ένας για τον άλλο και να μην αφήνουμε τη σχέση να λειτουργεί στον αυτόματο πιλότο. Αν λοιπόν έχετε κάποια θεματάκια, αν θέλετε να ξαναζεστάνετε την σχέση σας, αν υπάρχουν προβλήματα, δοκιμάστε τον κανόνα των τριών νεφταριών, δηλαδή ένα ραντεβού κάθε 7 μέρες, μια μικρή απόδραση κάθε 7 μέρες και ένα μεγάλο ταξίδι κάθε 7 μέρες.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε κάρδαμο, comfort cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τσουτσουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936-771-300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου. Μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπαφλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα με ζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ψηλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας, προβατίνα, δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια με ζεδοπολείο στην Πολιανή Μεσσηνίας. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook με ζωδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27 210 32 32 2. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr. Το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27 210 27 536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1-3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλα.

Είμαστε εδώ στον Kiss, συντονισμένοι πάντα και σήμερα στο Kiss at Work, στο τελευταίο ημέρο της σημερινής μας παρεούλας. Είμαι ο Μάνος Ιβογεωργάκης και ελπίζω πάντα ότι περνάτε πολύ πολύ όμορφα. Ο Ed Sheeran μας τίμησε το Azizam και λίγο πριν J-Lo στο Waiting for Tonight ήταν στην παρέα. Να πάμε λίγο στην τοπική σας ενημέρωση. Στην Καλαμάτα μεταφέρεται από φέτος το μεταπτυχιακό πρόγραμμα MANTEC του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου μετά από 3 χρόνια παρουσίας στην Σπάρτη αλλά και το Μιστρά. Το πρόγραμμα αφορά το management και τις τεχνολογίες στην πολιτιστική κληρονομιά και λόγω της αλλαγής έδρας ανοίγει νέο κύκλο αιτήσεων. Οι ενδιαφερόμενοι και ενδιαφερόμενες μπορούν να υποβάλουν αίτηση μέχρι την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, ενώ τα μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 16 του Οκτώβρη. Η διδασκαλία θα γίνεται στις εγκαταστάσεις του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου εδώ στην πόλη, ενώ υπάρχει και δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης έως και 50% του προγράμματος. Το MANTEC συνδυάζει τη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς με τις νέες τεχνολογίες και απευθύνεται σε αποφύτους διαφορετικών επιστημονικών κλάδων αλλά και σε επαγγελματίες του πολιτισμού και της εκπαίδευσης. Οι αιτήσεις, όπως είπα και λίγο πριν, γίνονται ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας του προγράμματος μέχρι τις 9 του Οκτώβρη.

Δεν ξέρω αν σας άρεσε η διασκευή του Jolly on Patch, την μεγάλη επιτυχία των Faithless στο Insomnia. Πάντως προσωπικά με άρεσε πάρα πολύ και ίσως είναι η πολύ καλύτερη διασκευή του συγκεκριμένου τραγουδίου. Βέβαια, αν εξαιρέσουμε το New Religion της Weber Rexha, αυτό δίνει μια άλλη έτσι, τροπή και μια άλλη χρειά στο πώς ακούγεται στα αυτιά μας αυτή η μεγάλη επιτυχία των Faithless. Όπως και να έχει, καθώς φτάνουμε σιγά σιγά στο τέλος, να δούμε και τις αθλητικές ειδήσεις και πιο συγκεκριμένα τις μεταδόσεις της ημέρας για τις επιλογές σας στο στοίχημα. Πολύ πλούσια ημέρα σήμερα, τόσο στο ποδόσφαιρο όσο και στο μπάσκετ. Στο δεύτερο λοιπόν έχουμε Euroliga στις 7 από το Nova Sport 4 με την αναμέτρηση της Χαποέλ Tel Aviv με την Real Madrid. Στις 9 την αναμέτρηση του Ερυθρού Αστέρα με την Ανατολού Εφές από το Nova Sport 5. Στις 9.30 την αναμέτρηση των Ερυθρόλευκων με την Virtus Bologna από το Nova Sports Prime. Καλή επιτυχία στους Ερυθρόλευκους. Και στις 10 παρατέταρτο ολοκληρώνονται μεταδόσεις της Euroliga με την αναμέτρηση της Παρί με την Ζαλγκίρις Κάουνας. Στον αντίποδα τώρα, σε ό,τι αφορά το ποδόσφαιρο, μια στιγμή να βάλω τα φίλτρα, έχουμε το Nations League της UEFA στις 7 με την αναμέτρηση του Αζερμπαϊτζάν με το Λιχνεστάιν από το Nova Sport Start. Στις 10 παρατέταρτο την κρίσιμη αναμέτρηση της εθνικής μας με την Ολλανδία, την οποία μπορείτε να την δείτε τόσο από το Nova Sport Start όσο και από τη συχνότητα του Α. Την ίδια ώρα Δανία-Πορτογαλία από το Nova Sport 2. Στις 10 παρατέταρτο όλοι οι υπόλοιποι αγώνες Γερμανία-Σερβία, Nova Sport 3, Ισραήλ-Κόσοβο, Nova Sport 6, Ουαλία-Νορβηγία, Nova Sports Premier League, Ιρλανδία Αυστρία από το Nova Sports Extra 1 και τέλος την ίδια ώρα έχουμε την αναμέτρηση της Μάλτας με το Γιβλαρτάρ από την συχνότητα του Nova Sport Extra 2. Να ευχηθούμε λοιπόν ολόψυχα καλή επιτυχία στα παιδιά της Εθνικής που σήμερα συνεχίζουν τη μάχη τους για να προκριθούν στο Nations League κόντρα στην Ολλανδία. Κάπου εδώ όμως θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω. Ευχαριστώ θερμά που και σήμερα Πέμπτη, 1η του Οκτώβρη, καλό μήνα και ακόμα μια φορά ήσασταν στον Kiss. Ελπίζω ότι περάσετε πολύ πολύ όμορφα. Είμαι ο Μάνος Ιβογιουργιάκης, ήμασταν μαζί από τις 10 μέχρι τώρα. Τα ενία αναλαμβάνει αμέσως μετά ο Θοδωρής Σαραντόπουλος, ενώ στις 3 έρχεται ο Γιώργος Λάζαρος, ζωντανά από τον 92,9 Kiss κάθε μεσημέρι 3 με 5, όπως και ο Αργύρης Μητσέλης καθημερινά 6 με 8. Με τον DJ Mix από τα αγαπημένα σας Afro House τραγούδια και όπως κάθε Πέμπτη και Κυριακή στις 10 το βράδυ ο Γιάννης Μουτσόπουλος θα έρθει ζωντανά στην παρέα σας με το Night Light ζωντανά από τις Βρυξέλλες. Να έχετε μια πολύ πολύ όμορφη μέρα. Εμείς θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο Παρασκευή όπως πάντα λίγα λεπτάκια μετά τις 10 το πρωί.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Σπα. The Touch of Beauty.
2: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
3: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
4: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
3: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
4: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
2: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα.
5: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210 63.
2: Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένος 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma Steps και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper. Walk. Don't run. Camper. Αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper. Walk. Don't run. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κτέο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κτέο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Το Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Stavros Kastrinakis. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζίδιο Καλαμάτα. Site luxurytime.gr. Peacock Coffee and Brunch Spot Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, eFood, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go,

0: λοιπόν εδώ μέσα στον Kiss. Πάμε να ανοίξουμε μια ματιά στον καιρό. Η θερμοκρασία σήμερα θα αγγίξει τους 25 βαθμούς Κελσίου. Δεν έχουμε ζέστη, έχουμε και αυτό το αεράκι, βόρειο-ανατολική άνεμη που μας δροσίζει. Το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους 19, ηλιοφάνεια θα έχουμε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αύριο μία από τα ίδια, ακριβώς τα ίδια όμως, εκεί γύρω στους 25 βαθμούς Κελσίου, ηλιοφάνεια και βόρειο-ανατολική άνεμη 4 από 4. Όπως και σήμερα δηλαδή. Φαίνεται ότι οι καιρικές συνθήκες δεν αλλάζουν ούτε το Σάββατο, 3 Οκτωβρίου. Απλά θα πέσει λίγο η θερμοκρασία το βράδυ στους 18. Αλλά κατά άλλα τα ίδια, 25 βαθμοί Κελσίου, βορειοανατολική άνεμη 4 από 4. Ανεβαίνει λίγο η θερμοκρασία αφού αλλάζει και η φορά των ανέμων την Κυριακή στους 26, ίσως και 27. Με ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ανεβαίνει ακόμα περισσότερο τη Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου στους 28, ίσως και 29, με νότιο-ανατολικούς ανέμους. Και πέφτει λίγο με αραιή συννεφιά την Τρίτη 6 Οκτωβρίου στους 26. Αλλά το βράδυ η θερμοκρασία θα είναι εκεί γύρω στους 19. Δεν αλλάζει κάτι εσόδιο φορά το βράδυ. Κατά τη διάρκεια της ημέρας θα έχουμε αυτές τις αυξομοιώσεις που σας είπα πριν. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Μουσική εδώ στον Kiss, 39 λεπτά μετά τη μία. Στο μικρόφωνο είναι πάντα ο Θοδωρής Σαραντόπουλος.
1: Kiss FM 89. 90s to now.
0: Αυτή είναι η ΑΧΑ από το 1985. The sun always shines on TV.

ενώ εμείς εδώ έχουμε ηλιοφάνεια και πολύ καλό καιρό, στην Κρήτη συμβαίνει ακριβώς αντίθετο. Μάλιστα είχαμε και μια τραγωδία από την Καουκαιρία, καθώς εντοπίστηκε νεκρός ένας βοσκός από την περιοχή του Ρεθύμνου, ο οποίος αγνοούνταν από το βράδυ της Τετάρτης. Πλημμύρισαν σπίτια στα Ζωνιανά, έπεσε γέφυρα στον Μιλοπόταμο και κατάπιε αυτοκίνητο στο νοσοκομείο ένα ζευγάρι. Σε ισχύ το 112 για αποφυγή μετακινήσεων σε Ρέθυμνο, Ηράκλειο, Άγιο Νικόλαο, περιορισμό μετακινήσεων σε Μαλάδες και Φοινικιά. Απογορευτικό απόπλαιο που Ραφίνα και Λαύριο. Κλειστά τα σχολεία σε Χανιά και Ρέθυμνο. Αν δείτε και τις εικόνες θα καταλάβετε για τις πλημμύρες που έχουν σημειωθεί στην Κρήτη.

βλέπω εδώ. Μειώθηκαν και άλλο οι γεννήσεις στην Ελλάδα το 2025 κατά 4,2%. Αυτό νομίζω είναι ένα δείγμα που δείχνει ότι τα ζευγάρια πλέον ζουν σε μια μόνιμη οικονομική ανασφάλεια εδώ τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να μην προχωρούν στην δημιουργία οικογένειας. Τόσο απλό.

πάμε τώρα να γυρίσουμε αρκετά χρόνια πίσω στον Φάλκο και το Rock Me Amadeus. Εσείς οι μεγαλύτεροι το θυμάστε. Είχε κάνει μεγάλη επιτυχία το τραγούδι αυτό στην Ελλάδα αλλά γενικότερα στην Ευρώπη. Νομίζω Γερμανοί.

Λοιπόν, πάμε και σε κάτι άλλο πριν πάμε σε διαφημιστικό break. Το συγκλονιστικό φινάλε της σειράς Ριφιφί του Σωτήρη Τσαφούλια, με την επίμαχη σκηνή στην οποία πρωταγωνίστησε η Ευαγγελία Μουμούρη, σάρωσε τα πάντα στο πέρασμά του στο χθεσινό τηλεοπτικό τοπίο. Η αυλαία της σειράς που έπεσε το βράδυ της Τετάρτης, χθες 30 Σεπτεμβρίου, συγκλώνησε το τηλεοπτικό κοινό, προκαλώντας πληθώρα σχόλων και αποθέωση στο διαδίκτυο. Η σειρά Ριφιφί αποτελεί ένα από τα πιο πολυσυζητημένα τηλεοπτικά project της τελευταίας περίοδου. Σε σκηνοθεσία του Σωτήρη Τσαφούλια και σενάριο του Βασίλη Ρίσβα και της Δήμητρας Σακαλή, η σειρά μυθοπλασίας είχε ήδη κερδίσει εντυπώσεις, αλλά το τελευταίο επεισόδιο κατάφερε να αφήσει άναυδο το κοινό, και αυτό συμφωνώ και εγώ με αυτό γιατί το είδα. Όντως το τελευταίο επεισόδιο ήταν breathtaking. Η πλοκή της σειράς περιστρέφεται γύρω από μια συγκλονιστική υπόθεση ληστείας, η οποία κατέχει κεντρικό ρόλο σε αυτή την ιστορία. Η μυθοπλασία υποχωρεί για λίγο, δίνοντας χώρο να αναδειχθεί μια σκληρή αληθινή ιστορία, αυτή της Όλγας, η οποία καθήλωσε το κοινό στο φινάλε. Το τελευταίο επεισόδιο προβλήθηκε χθες, σημείωσε στο δυναμικό σύνολο μέσο όρο 33,2%, σαρώνοντας κυριολεκτικά στο πέρασμά του.

φοβερές ερμηνείες και από τον Χαραλαμπόλο και από την Μούρη και από όλους τους ηθοποιούς. Νομίζω το casting παίρνει άριστα σε αυτή τη σειρά για τον τρόπο που έγινε η επιλογή των ηθοποιών. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε σε ένα διαφημιστικό break και επιστρέφουμε εδώ στον Κίστο Δωρή Σαρατόπουλος κοντά σας μέχρι τις 3 το μεσημέρι.

0: κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Cardamom Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Cardamom Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Cardamom. Τίποτα πιο ξεχωριστό. Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970-57-7450. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέρασες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
3: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 81.

0: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 275 36. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Cooperation MU Messenian Union, the famous Kalamata olives, and extra virgin olive oil Kalamata PDO, honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata, and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union Store, MU. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10, Instagram MU Kalamata, Facebook MU Messenia Union Kalamata. Taste the story of the land. MU.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της Πισαρής, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 99 098.
2: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
3: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
0: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτινόκ. Reservation 27210 23 860.

Λοιπόν, εδώ είμαστε στον Kiss, 5 λεπτά μετά τις 2. Στο μικρόφωνο είναι πάντα ο Θοδωρής Σαραντόπουλος, για όσο όπως σας ανοίξατε μόλις το ραδιοφωνό σας. Κοντά σας για μία ώρα ακόμα. Έχουμε και αθλητική ενημέρωση μετά τις 2.30. Έχουμε εθνική ομάδα σήμερα στη Τούμπα με την Ολλανδία. Νομίζω ότι είναι χθες αυτό το παιχνίδι, έκανα και λάθος μάλιστα.

μια χαρά το πάει εθνική. Δύο νίκες, δύο παιχνίδια με τη Σερβία εκτός και τη Γερμανία εκτός. Αυτή ήταν τεράστια νίκη. Και όπως είπε και ο Γιωβάνοβιτς στη συνέντευξη τύπου πριν από λίγο, είπε ότι από τη στιγμή που νικήσαμε τη Γερμανία και τη Σερβία εκτός, γιατί να μην νικήσουμε, πόσο μάλλον να μην νικήσουμε την Ολλανδία στην έδρα μας. Αυτή είναι η λογική.

και εσάς τις γυναίκες γιατί σε αυτή στην επέκταση του προγράμματος επιχορήγησης επιχειρήσεων για την πρόσληψη ανέργων γυναικών προχωρά το Υπουργείο Εργασίας προσθέτοντας 5.000 επιπλέον θέσεις πλήρους απασχόληση. Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως προανήγγειλε την επέκταση αυτή σήμερα το πρωί μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή, τονίζοντας ότι η απόφαση ελήφθη λόγω της μεγάλης ανταπόκρισης που γνώρισε το αρχικό πρόγραμμα. Οι 5.000 νέες θέσεις έρχονται να προσθεθούν στις 10.000 θέσεις που είχαν αρχικά ανακοινωθεί, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των ωφελούμενων θέσεων. Το πρόγραμμα εστιάζει στην πρόσληψη ανέργων γυναικών με ιδιαίτερη έμφαση στις μητέρες ανήλικων παιδιών. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 12 μήνες με δυνατότητα επέκτασης για ακόμα 3 μήνες. Σύμφωνα με τις εξηγήσεις του Υπουργού, η επιχείρηση που προσλαμβάνει έναν γυναίκα μπορεί να λάβει επιδότηση έως 70% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών.

Αυτός είναι ο Άντων Ισούτιν, ένας Ρώσος παραγωγός, ο οποίος με μεγάλη επιτυχία δημιούργησε το Be My Lover σε ένα Afro House Remix. Αυτό ακούμε τώρα στον Kiss.

πάμε σε κάτι άλλο. Το 1000 Miglia Experience Greece 2026, ένας αγώνας εμβληματικών ιστορικών αυτοκινήτων, συνεχίζεται σήμερα στη Μεσσηνία. Η κίνηση δόθηκε χθες στη σκιά του αιωρίου ράχου της Ακρόπολης με τη συμμετοχή 56 πληρωμάτων από 16 χώρες. Τα αυτοκίνητα που χρονολογούνται από το 1927 έως και σύγχρονα θα κινήσουν το πρωί από την αρχαία Ολυμπία με προορισμό την Κυπαρισία, όπου θα πραγματοποιηθεί η πρώτη ειδική δοκιμασία ακρίβειας στις 10.35. Πραγματοποιήθηκε μάλλον στις 10.35. Ακολούθως τα πληρώματα βρέθηκαν στο λιμάνι της Καλαμάτας στις 12:15 και στη συνέχεια θα μεταβούν στη Σπάρτη για την τελική δοκιμασία στις 4:05. Τα 1000 Miglia

Experience είναι μια μεγάλη γιορτή με παγκόσμια δημοσιογραφική προβολή, ενώ δεκάδες φωτογραφίες της τριφυλίας θα κάνουν το γύρο του κόσμου, αναφέρει μεταξύ άλλων η ανακοίνωση, σε ανακοίνωση του Δήμου Τριφυλίας, που ετοιμάζει θερμή υποδοχή συμμετέχοντας και μαζί με τους διοργανωτές.

βλέπω εδώ έχει βγάλει ένα έκτακτο δελτίο Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία για καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους ως ενέπωφο. Φαίνεται όμως ότι δεν επηρεάζει την Νότια Πελοπόννησο, κυρίως την Κρήτη, το Αιγαίο, βλέπω εδώ την Εύβοια, Ανατολική Στερεά, Ανατολική Θεσσαλία, Ανατολική Πελοπόννησο και Κυκλάδες, ενώ τοπικές καταιγίδες σημειωθούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Όπως σας είπα, δεν επηρεάζει. Εξάλλου, σας έδωσα και την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για τον καιρό στην Νότια Πελοπόννησο και ειδικότερα στην Καλαμάτα. Μια χαρά θα είμαστε εδώ, τουλάχιστον με την πρόγνωση που έχω μέχρι τώρα. Σε λίγο πάμε σε διαφημιστικό break και επιστρέφουμε και αθλητική ενημέρωση και ό,τι άλλο γίνεται αυτή την ώρα, συμβαίνει και αξίζει να το μάθετε στην Ελλάδα, στον κόσμο, αλλά και στην Νότια Πελοπόννησο και στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Τα λέμε σε λίγο, πάντα στο μικρόφωνο Θοδωρής Σαραντόπουλος.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
2: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς? Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ορίζων, σε συνεργασία με τον Όμιλο ΣΒΙΕ, φέρνει Next Level εκπαίδευση στην Καλαμάτα. 10 τομείς, 32 ειδικότητες για να διαλέξεις. Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, τουριστικά, επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς, παιδαγωγικά και άλλα. Κλείσε τώρα τη θέση σου με προνομιακά δίδακτρα. Τηλεφώνησε στο 27210-94277 και κάνε το πρώτο βήμα για το μέλλον σου. Ορίζων ΣΒΙΕ. Next Level.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκαίας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκαία είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
1: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
2: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
1: Τριγκυλίδας Travel.
2: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
1: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
2: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
1: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
1: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
2: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
1: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
2: ή στο www.trigilidas.gr.
1: Τριγκυλίδας Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
0: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στο χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια.

Λοιπόν, επιστρέψαμε εδώ στον Κις, 30 λεπτά ακριβώς μετά τις 2. Θα δωρήσω το πλούς στο μικρόφωνο για λίγα λεπτά ακόμη κοντά σας, ως τις 3 παρά 10 περίπου, παρά 5.

Λοιπόν, πάμε σε κάτι που ενδιαφέρει τους φιλάθλους της πόλης μας. Ένα μήνα πίσω, τον Δεκέμβριο και όχι τον Νοέμβριο, όπως εκτιμάτω μέχρι και την προηγούμενη εβδομάδα, πάει ολοκλήρωση των έργων αναβάθμισης στο Δημοτικό Στάδιο Καλαμάτας, ώστε η Μαύρη Θύελλα, που περιφέρεται από γήπεδο σε γήπεδο της ευρύτερης περιοχής της Αττικής, να επιστρέψει και να αγωνιστεί σε αυτό, στη φυσική της έδρα, δηλαδή στο πρωτάθλημα της Super League. Αυτό επισήμανε ο Δήμαρχος Καλαμάτας, ο κ. Βασιλόπουλος, χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, με τηλεδιάσκεψη απαντώντας σε ερωτήσεις συμβούλων και στη συγκεκριμένη του Συμβούλου της πλειοψηφίας, Γιάννη Μπάκα. Υπάρχει μια καθυστέρηση, οπότε από το Δεκέμβριο θα μπορούν να αγωνίζονται στο γήπεδο τους οι παίχτες μας, οι Μαύρη Θύελλα δηλαδή. Δεν είναι και εύκολο να διαμορφώσει το γήπεδο έτσι όπως πρέπει για να πληρεί τις προδιαγραφές της Super League. Εξάλλου και στην Ελλάδα πάντα υπάρχουν καθυστερήσεις. Αλλά αν είναι το Δεκέμβριο έτοιμο,

Belair, Feeling Love. Ακόμα έτσι μουσική για αυτή την ώρα. Πιθανόν να επιστρέψετε σπίτι από τις δουλειές σας. Έτσι να είστε σε ωραία διάθεση. Αυτό θέλουμε. Αυτό είναι και το ραδιόφωνο εξάλλου. Να σας κρατάει παρέα κάποιες καινές ώρες μετακινήσεων ή στο σπίτι όταν ετοιμάζετε κάτι και δεν θέλετε να δείτε τηλεόραση, αλλά ακούστε ραδιόφωνο από τα ακουστικά σας.

Ο Λίονελ Μέση θα λάβει τον τίτλο του διδάκτορα από το Πανεπιστήμιο του Buenos Aires σε τελετή που θα γίνει στις 6 Οκτωβρίου πριν το τελευταίο του παιχνίδι με την Εθνική Ομάδα της Αργεντινής. Όπως αποκαλύπτει η La Nación σε αποκλειστικό της θέμα, ο αρχηγός της Αργεντινής θα τιμηθεί με το πιο υψηλό τίτλο που μπορεί να απονείμει, να πολεμηθεί από ένα πανεπιστήμιο. Ο λόγος βέβαια προφανής για το αντίκτυπο που είχε η καριέρα του και για το γεγονός ότι ήταν ο καλύτερος ποδοσφαιριστής στον κόσμο τις τελευταίες δεκαετίες.

στείλω με την ευκαιρία τους χαιρετισμούς μου στον έναν πολύ καλό μου φίλο. Έχω πάρα πολύ καιρό να τον δω βέβαια. Λόγω δουλειάς κυρίως, δεν έχω πολύ χρόνο πλέον. Στο Γιάννη τον Αδαμόγλου, τον γνωρίζω πάρα πολλά χρόνια. Έχει ασχοληθεί και με τα δημοτικά και με τους ΑΧΕΠΑ μαζί. Ένας από τους πετυχημένους επιχειρηματίες της πόλης. Γιάννη, τα φιλιά μου. Και ας μην βλεπόμαστε. It's all divine. It's all divine.

0: Λοιπόν, σήμερα έχουμε Εθνική Ελλάδος.
1: I see the signs.
0: Πρώτος χρονικά αγώνας όμως είναι για την EuroLeague στο μπάσκετ. Ο Ολυμπιακός φιλοξενείται στην Μπολόνια από την Virtus. Virtus Μπολόνια, Ολυμπιακός δηλαδή, σε 9.30. Αυτό μπορείτε να το παρακολουθήσετε από το Nova Sports Prime. Ακολουθεί το σπουδαίο παιχνίδι της Εθνικής Ελλάδος με την Ολλανδία στην Τούμπα στις 10 παρατέταρτο. Αυτό μπορείτε να το παρακολουθήσετε από τον Αλφα αλλά και από το Nova Sports Start για το Nations League. Αυτό το παιχνίδι με την ομάδα του Γιοβάνοβιτς να προέρχεται από ισάριθμα διπλά σε Σερβία, 1-2 τελείωσε και το παιχνίδι, και στη Γερμανία 0-1 νίκη σε εθνική ομάδα, σπουδαία νίκη, και να ψάχνει το απίθανο 3 στα 3 στην League A. Αυτή είναι η Μαντόνα. Είναι κάτι σαν αναβίση. Μάλλον η αναβίση είναι κάτι σαν Μαντόνα, αφού είναι συνομήλικη σχεδόν και δεν το βάζουν κάτω. Λαμπάμπολα εδώ στον Κι 45 λεπτά μετά τις 2.

Για το Nations League όμως έχουμε και άλλα παιχνίδια σήμερα. Όπως το Γερμανία-Σερβία που μας ενδιαφέρει στις 10:15 από το Nova Sports 3. Δανία-Πορτογαλία, Ουαλία-Νορβηγία, Ιρλανδία-Αυστρία, Ισραήλ-Κόσοβο. Και για το μπάσκετ Παρί-Ζαγκλήρης-Κάουνας για την EuroLeague. Στο Δανία-Πορτογαλία δεν θα βρίσκεται στην ομάδα ο Ρονάλντο, αφού όπως θα διαβάσετε παντού έγινε σούπερ είδηση, viral θα έλεγα εδώ, μετά την μη χρησιμοποίησή του στο τελευταίο παιχνίδι, μάζεψε τα μπουγαλάκια του και έφυγε, και μάλλον οριστικά από την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας. Τσαντίστηκε, τα πήρε ο άνθρωπος. Για μένα, ακόμα και στα 41, το συγκεκριμένο παίχτη είναι πάρα πολύ χρήσιμο. Τώρα, γιατί δεν τον χρησιμοποιήσει ο προπονητής του, αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε εμείς.

ο Παναθηναϊκός για την EuroLeague χθες επικράτησε σχετικά εύκολα, πολύ εύκολα θα έλεγα εγώ, 102-79 της Βλερμπάν στο Telecom Center και έκανε το 2-2 στην EuroLeague. Με έναν αναγεννημένο Ματσούκα, ο νεαρός, ο 23χρονος, έβγαζε μάτια χθες το παιχνίδι.

Florence and the Machine έχουν επισκεφθεί αρκετές φορές στην Ελλάδα και την Αθήνα και Θεσσαλονίκη για συναυλίες. Ένα συγκρότημα που αγαπιέται εδώ στη χώρα μας. Θα ακούσουμε σε λίγο και Robbie Williams και το Feel σε ένα πολύ ωραίο Riva Afro House Remix. Και εγώ εδώ κάπου θα σας αποχαιρετήσω. Ελπίζω να περάσετε όμορφα μαζί μου. Στο μικρόφωνο του Κις για τις 2 ώρες που προηγήθηκαν ήταν ο Θοδωρής Σαραντόπουλος. Γρήγορα και τον Γιώργο Λάζαρο, ζωντανά από το στούντιο του Κις 92,9 στο Μαρούσι στις 6 το απόγευμα. Afro House DJ Mix από τον Αργύρη Μιτσέλη, αποκλειστικά για τον Κις 89. Σήμερα το βράδυ ένας από τους κορυφαίους Έλληνες ραδιοφωνικούς παραγωγούς της χώρας, απευθείας ζωντανή σύνδεση με Βρυξέλλες, ο Γιάννης Μουτσόπουλος. Ξέρω ότι έχει πολλούς φανς εδώ, παρόλο που η ώρα είναι δύσκολη στις 10 το βράδυ. Ανοίγουν το ραδιόφωνο να τον ακούσουν, γιατί μπορούν να μάθουν πάρα πολλά σε ό,τι αφορά την ιστορία της μουσικής. Λοιπόν, αυτά. Μην ξεχνάτε κάθε πρωί στις 10 να ακούτε το Μανώλη Σφαγιουργάκη, 10 με 1 το μεσημέρι, ενώ πιο νωρίς το πρωί σε 7 breakfast show. Να περάσετε ένα ευχαριστώ απόγευμα. Ευχαριστώ ειλικρινά που με ακούσατε και σήμερα.

0: Tortilla Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party. Και non-stop party. Fusion cuisine and sushi. Fusion cuisine and sushi. Guest DJs. Guest DJs. Artistic dance shows. Artistic dance shows. Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
1: Fun weekend nights.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τσουτσουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου.
4: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις, ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
5: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια

0: Πρωινός Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
0: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
2: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από την Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπε στο travelgenius.gr.
1: Η ώρα είναι 3 και ακούμε πάντα επιτυχίες 90's του Now στον 92,9 Kiss και Gotye. Θα ακούσουμε και Σονί και εσείς να έχετε κοντά σας κινητό, γιατί σε 20 λεπτά και κάτι θα διεκδικήσετε το γεύμα εργασίας από την Pizza Fan όπως κάθε μέρα. Σε λίγο θα μάθετε ακόμα μια απάντηση για τα 1000 ευρώ το λεπτό. Στην παρέα ο Γιώργος Λάζαρος.

0: ούτε πρώτη του μήνα στον 92,9 εκεί και τώρα θα μάθετε ακόμα μία απάντηση στις ερωτήσεις που θα γίνουν αύριο στο Breakfast Show για τα 1000 ευρώ το λεπτό.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Η απάντηση είναι νεκρή φύση. Στο site μας και σε 929.gr θα δηλώσετε συμμετοχή για το διαγωνισμό που κάνουμε σε συνεργασία με την Genius Travel για τη συναυλία της Σακίρα στην Αίγυπτο στις 28 Νοεμβρίου. Το ταξίδι είναι για 5 ημέρες με αεροπορικά, ξενοδοχείο, ξενάγηση και τη συναυλία βεβαίως, και η κλήρωση θα γίνει στις 12 του μήνα. Η Genius Travel έχει μοναδικά ταξίδια εμπειρίες ζωής, γι' αυτό μπείτε να τα δείτε στο travelgenius.gr και κάνετε την κράτησή σας για υπέροχους προορισμούς. Στη Σακίρα θα την ακούσουμε τώρα, σε λίγο θα ακούσουμε και την Bebe Rexha μαζί με τους Faithless εδώ στο 92.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM. If the world was
1: ending, I'd wanna be next. Καθημερινά στον Kiss FM 89, μία με τρεις το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε

0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπαφλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα με ζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ψηλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας, προβατίνα, δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια με ζεδοπολείο στην Πολιανή Μεσσηνίας. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook με ζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27-210-32-32-2. Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper Walk, Don't Run. Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper Walk, Don't Run.
2: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
3: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
2: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
3: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
4: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63 690.

0: Μαρκίου θα κερδίσει τώρα εδώ στο 92,9 εκεί στο γεύμα εργασίας από την Pizza Fan με μια high protein pizza, μια protein salad και ένα tropical bites. Γι' αυτό στείλτε μας γρήγορα μήνυμα στο Viber με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας στο 6942-929-929. Θα τα πω ξανά, στο Viber μήνυμα με όνομα, επώνυμο και χώρο εργασίας το στέλνετε στο 6942-929-929. Σήμερα θα κερδίσει ο ένατος ή η ένατη και μπορούν να πάρουν μέρος μόνο κάτοικοι Αττικής. Συνεχίζουμε με Maroon 5 και Lorraine, έρχονται σε πολύ λίγο στον 92,9 Kiss.
1: Γεια, είμαι η Έλλη. Καλώς ήρθες στο The Hellenicon Sports Park.
2: Α, ένας κύρος που μιλάει.
1: Α, ναι, δεν το βλέπεις συχνά αυτό. Όπως δεν βλέπεις συχνά όλα όσα σε περιμένουν στο The Hellenicon Sports Park. Γήπεδα μπάσκετ και τένις για όλους. Γήπεδα ποδοσφαίρου διεθνών προδιαγραφών. Ανοιχτό στίβος και στίβος ρήψεων. Το πιο σύγχρονο κέντρο υγρού στίβου στην Ελλάδα. Χώροι εκδηλώσεων και εστίασης. Και πολλά ακόμα. Όλα στο The Hellenicon Sports Park. Τι λες, παίζουμε.
3: The Hellenicon Sports Park. Εδώ γεννιέται ένας καινούριος κόσμος. Ένας κόσμος για σένα. Ανοιχτά καθημερινά από τις 8 το πρωί έως τις 12 το βράδυ. Κατέβασε την εφαρμογή Livio για να κλείσεις γήπεδο και θέση πάρκινγκ. The Hellenicon. Ζωή γεμάτη επιλογές.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, βόιος κιμάς στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Φέτα από παμφιλοχίες στο κιλό τώρα μόνο 9,95. Ακόμα σπαγκέτι μίσκο νούμερο 6 και 10 500 γραμμάρια μόνο 69 λεπτά. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
6: Γεια σας. Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
7: Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
6: Με πήραν άγνωστοι.
8: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
6: Και τελείως άγνωστοι.
9: Πολλά, σενιόρ Μακής.
6: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
10: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Αυτή την Παρασκευή, Giga Jackpot 106 εκατομμύρια ευρώ. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin. Στο allwin.gr ή στο Allwin App. Euro Jackpot. Μετρητά, αμέτρητα. All win.
11: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Δύο τελευταίες παραστάσεις στο κέντρο πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος 10 και 11 Οκτωβρίου. Με τη Λένα Ζουνίδου, εκλεκτό θίασο, εξαίσιες φωνές και ζωντανή ορχήστρα. Το αποθέωσε ο κόσμος, το αποθέωσε η κριτική. Λυσιστράτη του Σταμάτη Κραουνάκη. Ένα ύμνος στη γυναίκα, στην Ελλάδα, στην ειρήνη. Σάββατο 10 και Κυριακή 11 Οκτωβρίου, Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος.
13: Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. Η μεγαλύτερη έκθεση αυτοκινήτου που έγινε ποτέ. Πανευρωπαϊκές πρεμιέρες, δωρεάν test drives, πάνω από 50 μάρκες. Ότο Αθήνα, powered by Ατλαντική Ένωση. 3 με 11 Οκτωβρίου στο Metropolitan Expo. Αδύνατο να την προσπεράσεις.
1: 92,9 Kiss. Καλημέρα, είμαι η Ματίνα και μια μέρα έτσι απρόσμενα κέρδισα τα 1000 ευρώ στον Kiss FM. Με πήρε τηλέφωνο ο Αργύρης Αγγέλου και η Ζωέ Πρέ και είχα τη χαρά να τους ακούσω και να παίξω. Οπότε ίσως είναι και η δική σας η σειρά να παίξετε και ίσως να είστε τυχεροί και να κερδίσετε.
14: Αύριο το πρωί στις 9 παρά 20 παίζουμε 1000 ευρώ το λεπτό.

5η 1η Οκτωβρίου στον 92,9 Kiss και το Σάββατο θα ανοίξει τις πόρτες της η έκθεση Ότο Αθήνα στο Metropolitan Expo, μεγαλύτερη από ποτέ με 52 μάρκες αυτοκινήτων, πρεμιέρες μοντέλων και ανάμεσά τους θα είναι και νέες μάρκες που θα δούμε από κοντά για πρώτη φορά. Ό,τι πρέπει λοιπόν για τους φαν των τεσσάρων τροχών. Συνεχίζουμε τώρα με Ava Max, σε λίγο θα ακούσουμε και την Dua Lipa εδώ στον 92,9 Kiss.

0: κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία Μεμή. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε, επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
3: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένου 77 και Βασιλίση Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
4: Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένας χώρος που εμπνέει τη μάθηση. Ένα περιβάλλον όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τις δυνατότητές του, καλλιεργεί τις δεξιότητές του και χτίζει με αυτοπεποίθηση το μέλλον του. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Από το 1992 συνοδεύουμε τα παιδιά σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής τους διαδρομής. Παιδικό σταθμός και νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, γενικό λύκειο. Μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πορεία μέσα σε ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον που συνδυάζει τη γνώση, τις αξίες, τη δημιουργικότητα και την προσωπική ανάπτυξη. Με καινοτόμα προγράμματα, διεθνείς συνεργασίες και εκπαιδευτικές εμπειρίες που προετοιμάζουν τους μαθητές για τις προκλήσεις του αύριο. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένα σχολείο για το σήμερα. Ένα εφόδιο για το αύριο. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου, Αγωβίτικα, Καλαμάτα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210-92-122 και 27210-92-022.
2: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρδένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρδένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρδένια Φινικούντα. Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210 69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: Ιωάννα Στραβοδήμου. Μια νύχτα αλήθειας, ψευδεστήσεων και σκληρής αναμέτρησης. Ποιος φοβάται τη Virginia Woolf? Από 1η Οκτωβρίου στο Θέατρο Ζήνα. Προπόληση more.com.
1: Στην Ελλάδα προστατεύουμε τα σύνορα της χώρας μας και της Ευρώπης από όσους εισέρχονται παράνομα. Γνωρίζουμε πώς να προστατεύσουμε τους ανθρώπους που φτάνουν στη χώρα μας και δικαιούνται άσυλο. Εξασφαλίζουμε ανθρώπινες συνθήκες διαμονής, σύντησης και ιατρικής φροντίδας. Γνωρίζουμε και πώς να αντιμετωπίσουμε όσους εισέρχονται παράνομα χωρίς να δικαιούνται άσυλο. Ενισχύουμε τη φύλαξη των συνόρων και διαχειριζόμαστε αποτελεσματικά το μεταναστευτικό. Όσοι έρχονται στην Ευρώπη παράνομα, είτε κρατούνται είτε επιστρέφουν στη χώρα τους. Η ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών είναι αδιαπραγμάτευτη. Ταμεία Μετανάστευσης και Εσωτερικών Υποθέσεων με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Fashion Shopping Days στο Designer Outlet Athens. Μόνο για 3 ημέρες, από 2 έως 4 Οκτωβρίου, ανακαλύψτε μοναδικές φθινοπορεινές προσφορές σε επιλεγμένα designer brands. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς και αυτό το φθινόπωρο. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
3: Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. By Genius Travel.
4: Hi, I'm Shakira and you're listening to Kiss FM Greece. Whenever,
3: wherever. Ο 92,9 Kiss και η Genius Travel σου ετοιμάζουν ένα ταξίδι εμπειρία. Μια σημαντική στιγμή που θα θυμάσαι για πάντα. Δύο από εσάς θα βρεθείτε Κάιρο. 5 μέρες με όλα τα έξοδα πληρωμένα για να ζήσετε τη συναυλία της Ακύρας στις πυραμίδες της Γκίζας στις 28 Νοεμβρίου. Μπείτε στο kiss929.gr για να δηλώσετε συμμετοχή. Kiss World Concerts 2026 Shakira. Πυραμίδες Γκίζας. Από τη Genius Travel. Σχεδιάζουμε ταξίδια, δεν πουλάμε πακέτα. Μπες στο travelgenius.gr.
5: Έφτασε 4 η ώρα και ακούμε όπως πάντα 92,9 Kiss. Μάλλον θα τη γλιτώσουμε τη βροχή αύριο, την Κυριακή. Από ό,τι βλέπω, καθαρίζει ο ουρανός. Η θερμοκρασία σταθερή λίγο πάνω από τους 20. Τώρα θα ακούσουμε Enrique Iglesias, θα ακούσουμε Accent και Ace of Base. Και σε λίγα λεπτά θα μάθετε ακόμα μια απάντηση για τα 1000 ευρώ.

0: πρώτου του μήνα στον 92,9 Kiss που κάθε πρωί στο Breakfast Show σας δίνει την ευκαιρία να κερδίσετε 1000 ευρώ το λεπτό. Και τώρα θα αποκαλύψουμε ακόμα μία απάντηση στις ερωτήσεις που θα γίνουν αύριο για να κερδίσετε εύκολα.
1: 1000 ευρώ το λεπτό.
0: Η απάντηση λοιπόν είναι Depeche Mode. Κίνηση έχει τώρα ο Κηφισός, κίνηση έχει το κέντρο, η Ποσειδόνος στον Άλυμο, η Κατεχάκη και η Κηφισίας. Συνεχίζουμε με Mr. Saxo Beats. Λίγο θα ακούσουμε και το

0: έχουμε και σήμερα, 5η 92,9 Kiss. Για τα βραβεία του MTV μιλήσαμε πολύ τις προηγούμενες ημέρες. Τώρα όμως συζητιέται κάτι πάρα πολύ, πως μια μεγάλη star δεν ήταν εκεί και μάλιστα δεν την έχουμε δει σε βραβεία του MTV τα τελευταία 10 χρόνια. Είναι η Beyoncé, που ελπίζουμε να τη δούμε την επόμενη φορά. Θα την ακούσουμε όπως και να έχει. Θα ακούσουμε και τον Benson Boone σε πολύ λίγο εδώ στον 92,9 Kiss.
1: Ένας θρύλος που άλλαξε τον κόσμο ζωντανεύει μπροστά στα μάτια σας. Μέγας Αλέξανδρος. Στη σκηνοθεσία, Κάρμεν Ουργκέρι. Μία μεγαλειώδης παραγωγή. Μία παράσταση εμπειρία που θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη σας. Φυσικά, στο Christmas Theater. Επίσημος χορηγός, Βίκος Κόλλα.
2: Οικογένεια Adams. Το musical. Η πιο παρεξηγημένη οικογένεια επιστρέφει στο θέατρο Βέμπο από 16 Οκτωβρίου για περιορισμένο ρυθμό παραστάσεων.
3: Νίκος Μουτσινάς, Μαρία Σολομού, Παρθένα Χοροζίδου, Σταύρος Νικολαίδης, Βαγγέλης Κακουριώτης, Μάριος Μαριόλος στο ρόλο της Wednesday, Αλεξάνδρα Σιετή. Μαζί τους ένας πολυμελής θίασος με ζωντανή ορχήστρα. Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
2: Οικογένεια Adams. Το musical.
3: Προπόληση εισιτηρίων more.com.
2: Αν είσαι Adams, όλα μπορούν να συμβούν.
4: Μπαμπά! Δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Γιατί βρε αγόρι μου?
4: Φοβάμαι.
5: Τι φοβάσαι?
4: Ότι δεν θα προλάβουμε όλα τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του μισού τηλεπικοινωνιών.
5: Είπαμε, θα προλάβουμε.
4: Και τα έξυπνα ρομπότ κυκλικής οικονομίας.
5: Ναι.
4: Και το συναντήσει με τον κύριο Μπέλ.
5: Ναι, ναι, ναι.
6: Τα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα του Μουσείου Τηλεπικοινωνιών Ομίλου ΟΤΕ ήρθαν για να ενθουσιάσουν κάθε παιδί. Μπες τώρα στο otegroupmuseum.gr και κλείσε θέση.
7: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
8: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μιτσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

0: κάμε.
1: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Σπα. The Touch of Beauty.
2: Gnome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Gnome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Gnome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
2: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
3: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
2: Τριγκυλίδας Travel.
3: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
2: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
3: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
2: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
2: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
3: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
2: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
3: ή στο www.trigilidas.gr.
2: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
1: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
4: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
5: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
1: Τα εκπαιδευτήρια Μπουγά δημιουργούν το Open School, τον πολυχώρο εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Έναν σύγχρονο χώρο ανοιχτό σε παιδιά δημοτικού από όλη την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή. Οργανωμένη μελέτη, ξένες γλώσσες, οδείο σύγχρονης μουσικής και πολλές επιλογές στον αθλητισμό. Κάθε παιδί μπορεί να διαμορφώσει το δικό του απογευματινό πρόγραμμα. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Ένας χώρος ενιαίος, ασφαλής, οργανωμένος γύρω από τις ανάγκες κάθε παιδιού. Λιγότερες μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Εξυπηρέτηση με σχολικό λεωφορείο. Open School. Ένας πολυχώρος εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Ανοιχτός σε όλα τα παιδιά. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου. Ακοβίτικα Καλαμάτα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27 210 26 078 και 92 122.

23 πριν από τις 5, 5 σήμερα και ακούμε 92,9 εκεί. Στο νέο της μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης ανακοίνωσε η Google, πιο ισχυρό εννοείται από τα προηγούμενα, αλλά προς το παρόν δεν είναι για δημόσια χρήση. Στη χώρα μας πάντως, σχεδόν μία στις δύο επιχειρήσεις μαθαίνω χρησιμοποιεί τεχνητή νοημοσύνη, ενώ σε λίγες ημέρες θα γίνουν τα εγγένεια του δέδαλου του νέου υπερυπολογιστή που βρίσκεται στο Λαύριο. Τώρα εμείς ακούμε Hozier, σε λίγο έρχεται και η Σακύρα στον 92,9 εκεί.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Fun weekend nights. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
4: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις, ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
5: Τελικά ήταν ο Πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο Πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο Πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
6: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
7: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλιτικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10. Facebook, MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα. Instagram, MU Καλαμάτα.
8: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Castrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Castrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τζουτζουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και

0: θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea, ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κέντρο Πόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go. Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma Steps και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper, walk, don't run. Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper, walk, don't run.
1: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσυκλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.

0: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Πιεσάντο, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπαφλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ψηλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας, προβατίνα, δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια Μεζεδοπολείο στην Πολιανή Μεσσηνίας. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27 210 32 32 2.
4: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27 21 0 63.
5: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
6: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
6: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
5: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
6: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
5: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
6: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
5: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Hello then, how are you? Στα 6.30 λεπτά μετά τις 6 είμαστε και πάλι μαζί και πάλι εδώ. Σήμερα 5η 1η Οκτωβρίου του 2026. Καλησπέρα σε όλους. Καλό μήνα. Εύχομαι τα καλύτερα στον καθένα ξεχωριστά.

89. Καλησπέρα στο Γιώργο. Με το καλησπέρα και τραγούδι. Καλό μήνα και σε σένα Γιώργο. Η Δώρα είναι στην παρέα. Πολλά τα μηνύματα, δεν σας προλαβαίνω σήμερα. Η καλησπέρα μου και εσένα. Περιμένω και τους υπόλοιπους.

Και αυτό πάρα πολύ καλό. Και καλό και καλό στα 15.30 λεπτά μετά τις 6. J-Mix Live and Direct, ο Αργύρης Μητσέλης κοντά σας. Έχω ετοιμάσει πολλά και διάφορα και σήμερα. Εκτός από πολύ μουσική και ως επιτοπλίστων Afro House ρυθμού, σας μιλήσω για κάποια καθηγήτρια

TikTok.

και σε αυτό το τραγούδι έχει βάλει το χεράκι του Ryan Hertz, Black Slap καινούριο. Στα 6,5 λεπτά πριν τις 6,5 πριν κλείσει το πρώτο ημίωρο. Μην ξεχνάτε το διαγωνισμό που τρέχει και μοιράζει δύο πίτσες Bianca al Forno 10 τομαχίων παρακαλώ. Με Φιλαδέλφια από το DJ Mix και την Pizza Fan, την νούμερο 1 αλυσίδα καταστημάτων delivery pizza στην Ελλάδα με 100 κεφάλαια καταστήματα σε όλη τη χώρα. Ένα σίγουρο, ένα κοντά σου. Είναι εύκολα τα πράγματα για να συμμετέχετε σε αυτό το διαγωνισμό. Ο διαγωνισμός είναι διαδικτυακός, ισχύει για όλους από όπου και να ακούτε, από όλη τη χώρα. Και αυτό που θα πρέπει να κάνετε είναι να ακολουθήσετε τη σελίδα djmix.gr σε Facebook και Instagram. Να κάνετε like το τελευταίο post, tag δύο φίλους σας στα σχόλια. Όσο περισσότερα σχόλια με διαφορετικά tag φίλων, υπάρχουν περισσότερες συμμετοχές. Και από εκεί πέρα θα πρέπει να κάνετε repost το συγκεκριμένο post σε Facebook και Instagram, στο προφίλ σας. Οπότε καλή επιτυχία σε όλους. Η κλήρωση γίνεται λίγο πριν τις 9 και λίγο μετά τις 9. Ανακοινώνουν τον νικητή συνικήτρια από Facebook και Instagram του djmix.gr σε story. Αλλά μιλώντας για Pizza Fan, λοιπόν, αν είστε γονείς και ετοιμάζετε παιδικό πάρτι ή συγκέντρωση στο σπίτι, ξέρετε καλά ότι δύο πράγματα έχουν σημασία. Το ατελείωτο παιχνίδι και το σωστό φαγητό. Αυτό που θα λατρέψουν όλα τα... We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM. Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μιτσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

0: Στο Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης, η επιλογή ενός κοσμήματος για τις μεγάλες σας στιγμές θα γίνει σύμβολο. Αυτό το κόσμημα γίνεται εμπειρία. Για όσους ζουν την κάθε στιγμή, ο χρόνος αξίζει να φοριέται με πολυτέλεια. Ρολόγια Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Luxury Time by Σταύρος Καστρινάκης. Ζήσε το ταξίδι της αισθητικής και της κομψότητας. Φρατζίδιο Καλαμάτα. Site luxurytime.gr. Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνικής και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food

0: Ευρυπίδας.
1: Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
2: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές, συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
3: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
4: Καθυστερημένος έλεγχος? Ρισκάρεις την ασφάλειά σου? Μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία. 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού. Τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

Αν και το βλέπω ότι θα βάλουμε γκολ και θα δεχτούμε γκολ και το βλέπω γκολ και over 2,5 αυτό, έτσι μιλώντας για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Καλή επιτυχία στην εθνική απόψε. Στο μπάσκετ τα κατάφερε και ο Παναθηναϊκός που φιγουράρει στην πρώτη θέση. Στη EuroLeague Basketball και ο Ολυμπιακός θα πάει καλά και γενικά είναι στους 4 βαθμούς. Γενικά έχει ξεκινήσει καλά η φάση με τις ελληνικές ομάδες. Εμείς όμως μιλάμε για UEFA Nations League σήμερα και

0: Μιλώντα για ποδόσφαιρο, για πριν ήθελε κάτι να πει εσύ.
1: Με ανώμαλο δεν μιλάει.
2: Αργύρης Μιτσέλης.
0: Αργύρης Μιτσέλης. Αργύρης Μιτσέλης. Αργύρης Μιτσέλης. Αργύρης Μιτσέλης. Αργύρης Μιτσέλης. Αργύρης Μιτσέλης. Αργύρης Μιτσέλης. Αργύρης Μιτσέλης. Αργύρης Μιτσέλης.

0: /Αργύρης Μιτσέλης. Αργύρης Μιτσέλης. DJ Mix.
1: Να πω και μια καλησπέρα στην Αγγελική που ακούει από το Λεξούρι της Κεφαλαιονιάς και στείλε λίγο πριν, παραλίγο να την ξεχάσω, όπως παραλίγο να ξεχάσω τη Βάσο, η οποία ζητάει ένα τραγούδι το οποίο θα έρθει λίγα πιο κάτω. Να πω μια καλησπέρα στον φίλο Άλεξ αλλά και στον Στέφανο, τα παιδιά που παίζουν gaming τέτοια ώρα και παράλληλα ακούν δυνατά από τον υπερχώρο τους DJ Mix, και χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Secret Bandits. Βεβαίως. This is Della.

Αυτό είναι το Don Donuts. Τα 15-15,5 λεπτά πριν τις 7 πριν κλείσει πρώτη ώρα. Το DJ Mixo ανοίγει την όρεξη και το Spicy την απογειώνει. Κρέπες γεμάτες γεύση, burgers, sandwiches, σφολιάτες και βάφλες που λατρεύεις. Spicy στη Μυτιλίνη, γιατί η απόλαυση θέλει ποιότητα. Και σας είχα μιλήσει για αυτό στο ξεκίνημα της εκπομπής. Θα το κάνω πράξη τώρα. Για κάποια καθηγήτρια που απέλησαν στις ΗΠΑ. Οι μαθητές της πλήρωσαν, προσέξτε παιδιά, ταξίδι στο Εκουαδόρ με αντάλλαγμα.

αυτούς από τους μαθητές της να κάνουν δωρεές στο προσωπικό της GoFundMe, προσφέροντάς τους επιπλέον βαθμούς. Αυτή η καθηγήτρια στην Αϊόβα των Ηνωμένων Πολιτών έχασε τη θέση της μετά από καταγγελίες ότι πίεσε μαθητές να δωρήσουν χρήματα στην προσωπική της καμπάνια, προσφέροντάς τους σε αντάλλαγμα επιπλέον βαθμούς. Η Στέφανη Μουλάλη, έτσι λέγεται, εργαζόταν με πλήρες ωράριο και μακροχρόνια σύμβαση στη σχολική περιφέρεια Κλίντον μέχρι τις 29 Μαΐου. Σύμφωνα με τα ευρήματα διοικητικής δικαστικής διαδικασίας, η Μουλάλη, όπως προφέρεται, παραβίασε την πολιτική διοντολογία της σχολικής περιφέρειας, καθώς φέρεται να ζητούσε από μαθητές να συνεισφέρουν χρήματα στην προσωπική της καμπάνια, μια υπόθεση που έγινε γνωστή μέσω του Iowa Capital Dispatch. Η καθηγήτρια είχε δημιουργήσει την καμπάνια με στόχο να συγκεντρώσει 1.800 δολάρια, τα οποία θα τα χρησιμοποιούσε για ένα ταξίδι στο Εκουαδόρ.

δυνατότητα που χρειαζόταν η ιατρική βοήθεια. Παράλληλα, είχε ζητήσει από όσους μπορούσαν να τη στηρίξουν οικονομικά να το κάνουν, ενώ για, για όσους δεν είχαν αυτή τη δυνατότητα, είχε ζητήσει απλώς τις προσευχές τους. Τελικά, να το πω εντάχει αυτό, η καμπάνια συγκέντρωσε τελικά μόλις 6 δωρεές, οι οποίες κυμαινόταν από 5 έως 50 δολάρια. Ωστόσο, σύμφωνα με την απόφαση, υπήρχαν μαθητές της τάξης που

προφανώς καλά έκανα. Δεν γίνονται αυτά τώρα. Τέσσερις οληψίες με καθηγητές, μαθητές, τώρα εντάξει. Electro. Μ' αρέσει. Ανεβάζουμε ένταση σε ρυθμό και διάθεση. Και σήμερα οι επιτυχίες, όλες οι επιτυχίες,

5,5-6 λεπτά πριν από τις 7, πριν τις πρώτη ώρα. Finding My Peace, ο τίτλος του τραγουδιού. Με υπογραφές από την Παλέρο και Αλένσις.

0: σε λίγο γι' αυτό, α.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις, ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970-57-7450. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Botilla Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
4: Και non-stop party.
3: Fusion cuisine and sushi.
4: Fusion cuisine and sushi.
3: Guest DJs.
4: Guest DJs.
3: Artistic dance shows.
4: Artistic dance shows.
3: Botilla Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
5: Fun Weekend Nights.
6: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε, επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr. Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα? Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
7: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 99098.
8: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
9: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
8: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
9: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
10: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

το δεύτερο τραγούδι για σήμερα. Σε αυτή την δεύτερη ώρα εννοώ, να μην τρελαίνεστε. Λίγο πριν, μάλλον να πω αυτό, In Denial, για Μιλ και Δίας, όσο για πριν, κάτι που αγαπήσαμε στο μακρινό παρελθόν και ήρθε σε remix από Goodman και Simba.

Και από μένα, Μιχάλη. Καλά περνάς. Και εσύ και τα μικρά που είναι δίπλα σου, τα βλέπω. Τη μικρή βασικά. Τον άλλο δεν τον είδα. Να πω μια άλλη μια φορά καλησπέρα στην Άντζελα που ακούει από την Αλεξανδρούπολη και μου ζητάει και εκείνη ένα τραγούδι το οποίο θα κάνω πράξη κάποια στιγμή λίγα πιο κάτω, αν όχι σε αυτό το ημίωρο το επόμενο. Καλησπέρα στο Βαγγέλη. Ο Βαγγέλης ακούει, δεν ξέρω, πρώτη φορά που στέλνει νομίζω από το Ηράκλειο της Κρήτης.

ξέρετε τι κάνουν αυτοί, πολεμούν τα hate comments, τα μισητά σχόλια, ρε παιδί μου, με καλοσύνη, ας πούμε, να το πω έτσι. Το Kidless Mob ξεκίνησε το 2023 και σήμερα χρησιμοποιεί 500.000 followers για να μετατρέπει τις διαδικτυακές επιθέσεις σε κύματα καλοσύνης. Στο TikTok λοιπόν υπάρχει αυτή η στρατιά που σου έλεγα πριν, 500.000 ανθρώπων, που δεν μπαίνει στα σχόλια για να βρει ή να τρολάει.

Boxing. Θα έρθει όμως αυτό που έχει τον τίτλο Μικόρο και η υπογραφή υπάρχει από τον Τζοέσκι. Αρκετά φρέσκο, παραγωγής 2026, άντε να είναι λίγο πριν το καλοκαίρι. Και να ετοιμάζεσαι σε λίγο για Μουάγκα. Να μην ξεχάσω να στείλω χαιρετισμούς και στο Στέλιο. Πραγματικά δεν ξέρω, Στέλιο, αυτό που με ρωτάς. Δεν θα ενημερωθώ για το θέμα. Θα μπω στο link που μου στέλνεις για να... και κάποιοι σημείς σου δώσουν μια απάντηση. Δεν το γνωρίζω καν, σου μιλάω ειλικρινά.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπαφλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ψηλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας, προβατίνα, δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια, Μεζεδοπολείο, στην Πολιανή Μεσσηνίας. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook, Μεζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27 210 32 32 2. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
2: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
3: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
4: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
3: Τριγκυλίδας Travel.
4: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
3: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
4: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
3: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
4: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
3: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
4: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
3: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρου 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27 21 0 99 900
4: ή στο www.trigilidas.gr.
3: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
5: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27 21 0 69 444 και 66 055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

βραδιά, αυτό το match, αυτό της σήμερα και τις ερχόμενες Κυριακές, αν δεν κάνω λάθος, με τη Γερμανία. Αλλά αυτό που δεν έχουμε αντιμετωπίσει τώρα τελευταία την Ολλανδία έχει ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον, γιατί τους Γερμανούς τους είδαμε. Φίλος μου Πέτρος λέει για να πούμε τα παίξουμε σήμερα. Αν θέλεις να το δω στοιχηματικά, αυτό που μόνο μπορώ να πω είναι ότι θα βάλουμε γκολ και θα δεχτούμε γκολ. Και δεν πιστεύω να μείνει σε ένα αποτέλεσμα στο 1-1, Πέτρο. Εγώ λέω θα μπουν και άλλα γκολ, οπότε το βλέπω γκολ, γκολ και over 2,5. Δεν ξέρω, μου έχει κολλήσει αυτό από χθες που το σκεφτόμουν. Anyway.

ζάχαρο πλαστείου Βιενέζα, πάντα δίπλα σας με γλυκές απολαύσεις. Ενώ φυσικά προσπαθώ να σας μιλήσω για κάποιον Μεξικανό που αφαίρεσε μύτη, προσέξτε, αυτιά και δάχτυλα. Απίστευτο. Για να μοιάσει με χαρακτήρα οσκαρικής ταινίας. Και υπάρχει και τεράστιο κόστος γι' αυτό, ε. Αλλά εντάξει, έχει σαλτάρει ο κόσμος τελώς, δηλαδή. Μεξικανός λοιπόν σεφ ξόδεψε χιλιάδες ευρώ σε ακραίες σωματικές επεμβάσεις, αφαιρώντας αυτιά, μύτη και δάχτυλα ώστε να μοιάζει με αμφίβιο. Τώρα, έτσι όπως τον βλέπω κι εγώ, εκτός ότι είναι αηδία σκέτη όλο το θέαμα, που, αυτό που βλέπω εγώ μπροστά μου τουλάχιστον, φαντάζομαι να συμφωνούσετε κι εσείς, ψάξτε το στο διαδίκτυο να το δείτε τον τύπο. Λέω σαλταρισμένος εντελώς. Ο Χεσούς είναι σεφ με καταγωγή από το Ακουσκαλιέντες του Μεξικού και έχει γίνει πλέον γνωστός με το ψευδόνυμο Amphibian Project. Ναι, αφού είναι αμφίβιο. Έτσι έχει καταντήσει. Εξοδέψει μια περιουσία σε ακραίες επεμβάσεις για να τροποποιήσει το σώμα του και να αποκτήσει την εμφάνιση που ο ίδιος επιθυμεί. Αυτή η λόξα ξεκίνησε μόλις στα 13 του. Αλλά τότε είχε αναφέρει πως του φαίνεται σαν να πιαστό όνειρο. Ωστόσο, ως ενήλικας αποφάσισε αυτό το όνειρο να το κάνει πραγματικότητα, ξεκινώντας με μερικά τατουάζ ή piercing. Μετέπειτα αποφάσισε να πραγματοποιήσει την πρώτη του ακραία αλλαγή, προχώρησε στο διαχωρισμό της γλώσσας του στη μέση, διαδικασία που περιέγραψε ως την πιο επώδυνη. Από εκεί και πέρα εθίστηκε και έκτοτε έχει στραφεί σε όλο και πιο ακραίες τροποποιήσεις. Αφαίρεσε τα αυτιά του, τη μύτη του, καθώς και δύο δάχτυλα. Ένα από κάθε χέρι. Κάποιος θα σκεφτόταν πως σεφ χωρίς δύο δάχτυλα θα είχε πρόβλημα. Ή γενικά θα έχει πρόβλημα στη δουλειά του. Αλλά όχι, εκείνος δεν συμμερίζεται αυτή την άποψη. Δεν με εμποδίζει, λέει, στη δουλειά και είμαι εξίσου επιδέξιος με οποιοδήποτε σεφ έχει τα 10 δάχτυλά του. Παιδιά, θέλω να τον ψάξετε τον τύπο. Γράψτε στο Google, στο search, Μεξικανό σεφ που έγινε αμφίβολο.

0: πινό παρελθόν. Και μου το ζήτησε λίγο πριν κάποιος και συνήθηκα πολλά και διάφορα από το προπέρσινο ή το καλοκαίρι του 23-24. Έρχεται από Σπάρον και Μπαρμπόσα, πάρα πολύ λίγο να ετοιμάζεστε. DJ Mix, Αργύρης Μητσέλης, τέλος για σήμερα και αύριο μέρα είναι. Πρώτος Θεός, εδώ θα είμαστε, σε 6 το απόγευμα. Και σήμερα σε δίκτυο στην Ελλάδα, όπως κάθε μέρα Δευτέρα, Παρασκευή 6 με 8, για τη Μυτιλήνη Slam 101,5, για την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή της Μεσσηνίας Kiss FM 89, για το Ηράκλειο Κρήτης DRS 953, για τον Εύρο Hit Radio 88,3, για την Κεφαλονιά 100,6 Kiss και σε παγκόσμια μετάδοση μέσα από το website djmix.gr αλλά και το app διαθέσιμο πάντα για download στα Android κινητά. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω το main sponsor Pizza Fun και της επιχείρησης Alley Dog, El Cafecito Spicy και Σαχαροπλαστείο Βιενέζα. Να πω μια καλησπέρα στον Γιώργο που ακούει, δεν έχω ανοίξει καν το μήνυμά του. Από την από το Δημότυχο φαντάζομαι και όχι από την Αλεξανδρούπολη ούτε και όχι από την Ορεστιάδα. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω όλους και όλες σας που χρειάζεται 2 ώρες σε πολύτιμο χρόνο σας ανανεώσουμε για αύριο. Να προσέχετε τον εαυτό σας και γενικά να προσέχετε το νου σας.
1: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Σπα. The Touch of Beauty.
2: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
3: Θέλεις να σπουδάσεις αυτό που αγαπάς? Η Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Ορίζων, σε συνεργασία με τον Όμιλο ΣΒΙΕ, φέρνει Next Level εκπαίδευση στην Καλαμάτα. 10 τομείς, 32 ειδικότητες για να διαλέξεις. Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, τουριστικά, επαγγέλματα υγείας και ομορφιάς, παιδαγωγικά και άλλα. Κλείσε τώρα τη θέση σου με προνομιακά δίδακτρα. Τηλεφώνησε στο 27210-94277 και κάνε το πρώτο βήμα για το μέλλον σου. Ορίζων ΣΒΙΕ. Next Level.
4: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας για να ζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος.
5: Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένας χώρος που εμπνέει τη μάθηση. Ένα περιβάλλον όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τις δυνατότητές του, καλλιεργεί τις δεξιότητές του και χτίζει με αυτοπεποίθηση το μέλλον του. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Από το 1992 συνοδεύουμε τα παιδιά σε κάθε βήμα της εκπαιδευτικής τους διαδρομής. Παιδικό σταθμός και νηπιαγωγείο, δημοτικό, γυμνάσιο, γενικό λύκειο. Μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική πορεία μέσα σε ένα σύγχρονο και ασφαλές περιβάλλον που συνδυάζει τη γνώση, τις αξίες, τη δημιουργικότητα και την προσωπική ανάπτυξη. Με καινοτόμα προγράμματα, διεθνείς συνεργασίες και εκπαιδευτικές εμπειρίες που προετοιμάζουν τους μαθητές για τις προκλήσεις του αύριο. Εκπαιδευτήρια Μπουγά. Ένα σχολείο για το σήμερα. Ένα εφόδιο για το αύριο. Πρωτοελλαδικού Μεγάρου, Αγκοβίτικα, Καλαμάτα. Τηλέφωνα επικοινωνίας 27210-92-122 και 27210-92-022.
6: Nome Street Food Culture. Δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food.

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Ζήστε τις διακοπές σας στην Καλαμάτα, δημιουργώντας τις αναμνήσεις σας στο κατάστημα προϊόντων του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ένωση Μεσσηνίας MU. Τοπικά παραδοσιακά προϊόντα που ταυτίζονται απόλυτα με την γη της Μεσσηνίας. Έξτρα παρθένο ελαιόλαδο Pop Καλαμάτα. Ελιές καλαμών και ελιά καλαμάτας Pop. Προϊόντα delicatessen και μέλι από τοπικούς παραγωγούς. Επίσης, βιολογικά οργανικά καλλυντικά με βάση το ελαιόλαδο. Και μαύρη σταφίδα. Στο Μεσσηνία Union μπορείτε να επιλέξετε και εταιρικά δώρα, αλλά και να δημιουργήσετε ένα καλάθι. MU, Ένωση Μεσσηνίας, στο κέντρο της Καλαμάτας, Ιατροπούλου 10, Facebook MU Μεσσηνία, Union Καλαμάτα, Instagram MU Καλαμάτα.
2: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτη 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.
3: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
4: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
4: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
3: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
4: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
3: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
4: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
3: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.
1: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα? Αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρντένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλο

0: κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Cardamom Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Cardamom Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
1: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σμυρνέικα τσουτσουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936-771-300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου. Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένους 77 και Βασιλής Σοφίας Γωνία, Καλαμάτα. Επισκέψου σήμερα το Pharma Steps και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper Walk, Don't Run. Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper Walk, Don't Run.
2: Τι ψάχνεις ρε αγάπη μου?
3: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
2: Τριγκυλίδας Travel.
3: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
2: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
3: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
2: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
3: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
2: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
3: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
2: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4, Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 27210-99900
3: ή στο www.trigilidas.gr.
2: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
1: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσει εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinok. Reservation 27 210 23 860.

0: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις, ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun and Sea Beach Bar Restaurant στον Ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun and Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
3: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
4: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
3: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
4: Hub IT. Δεν είσαι απλά online, ξεχωρίζεις.
2: Make your holidays at Kalamata unforgettable with gifts from the Messenian Agricultural Cooperation MU Messenian Union, the famous Kalamata olives, and extra virgin olive oil Kalamata PDO, honey from local farmers, biological organic cosmetics, traditional goods from Kalamata, and delicatessen products. Make your holidays at Kalamata unforgettable forever with gifts from the Messenian Union Store, MU. You can find us at the center of the town of Kalamata, Iatropoulou 10, Instagram MU Kalamata, Facebook MU Messenia Union Kalamata. Taste the story of the land. MU. Peacock, Coffee and Brunch, Spot, Center Town, Κεντροπόλης, Νέδοντος 66, Παραπλεύρος Αριστομένους. Peacock, Pick and Go, Homemade Pites, Γαλλικές Μπακέτες and More, High Quality Coffee, Drinks, Peacock, Coffee and Brunch, Pick and Go, Delivery 27-210-20-123, Menu Details, E-Food, Box, Wolf, Peacock, Pick and Go.
5: Με δημιουργικότητα και πάθος, εξερευνούμε και ανακαλύπτουμε τι έχουν ανάγκη οι πελάτες μας, ώστε να βελτιώσουν την καθημερινότητά τους. Το βιβλιοπωλείο Όλα Χαρτί αποτελείται από ανθρώπους που σέβονται και λειτουργούν με πελατοκεντρική ευθύνη, με κινητήριο δύναμη το πάθος τους για ποιοτική εξυπηρέτηση και απότερο σκοπό μας, ο άνθρωπος, να βρίσκεται πάντα στο επίκεντρο της προσοχής μας. Επισκεφτείτε μας στο κατάστημά μας Όλα Χαρτί, πλατεία 23 Μαρτίου στην Καλαμάτα. Να σας προτείνουμε προϊόντα που καλύπτουν απόλυτα τις ανάγκες σας. Όλα Χαρτί, η αγαπημένη σου επιλογή. Τηλέφωνο επικοινωνίας 27210-63 690.
6: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
2: Genesis Men Special. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
7: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμιδος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
2: Τα εκπαιδευτήρια Μπουγά δημιουργούν το Open School, τον πολυχώρο εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Έναν σύγχρονο χώρο ανοιχτό σε παιδιά δημοτικού από όλη την Καλαμάτα και την ευρύτερη περιοχή. Οργανωμένη μελέτη, ξένες γλώσσες, οδείο σύγχρονης μουσικής και πολλές επιλογές στον αθλητισμό. Κάθε παιδί μπορεί να διαμορφώσει το δικό του απογευματινό πρόγραμμα. Από τις 4 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Ένας χώρος ενιαίος, ασφαλής, οργανωμένος γύρω από τις ανάγκες κάθε παιδιού. Λιγότερες μετακινήσεις μέσα στην πόλη. Εξυπηρέτηση με σχολικό λεωφορείο. Open School. Ένας πολυχώρος εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας και αθλητισμού. Ανοιχτός σε όλα τα παιδιά. Πρωτοελλαδικού μεγάρου. Ακοβίτικα Καλαμάτα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα 27-210-26078 και 92-122.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα καταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-098-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
2: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
3: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια λίστα από

0: Δευτέρας, Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεάτος και βάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας. Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
0: Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες. Η συνήθεια που έγινε εξάρτηση. Nightlight. Γιάννης Μουτσόπουλος. Κυριακές και Πέμπτες στις 10 το βράδυ.
1: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinok. Reservation 27210-23860. Καθυστερημένος έλεγχος, ρισκάρεις την ασφάλειά σου, μην το αφήνεις άλλο. Ο τεχνικός έλεγχος δεν είναι επιλογή, είναι ευθύνη. Ιδιωτικό κταίο Express σε δύο σημεία, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης. Εξειδικευμένη τεχνική, σύγχρονος εξοπλισμός, έλεγχος γρήγορα και αξιόπιστα, χωρίς αναμονές. Και πριν λήξει η προθεσμία σου, σου στέλνουμε υπενθύμηση. Κλείσε τώρα ραντεβού, τηλέφωνο 27210-69444 και 66055. Διενεργούμε τον τεχνικό έλεγχο, σεβόμενοι πάντα τον πελάτη. Η γνώση και η εμπειρία μας συνοδηγό σας. Ιδιωτικό κταίο Express, 5ο και 6ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Καλαμάτας Μεσίνης.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Every moment is iconic at Luxury Time by Stavros Castrinakis. Discover our select jewelry and premium watches, Rolex, Cartier, Tag Heuer and more. Premium style and elegance right in the heart of Kalamata. Luxury Time by Stavros Castrinakis, 2 Fradji Street, Kalamata. Site luxurytime.gr. Τελικά, ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος, Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσήνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία.
2: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
1: Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 27536. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε. Μόλις 20 χιλιόμετρα από την Καλαμάτα, στην ιστορική Πολιανή Μεσσηνίας, στο χωριό του Παπαφλέσσα, σας περιμένει ένας γευστικός προορισμός. Η ταβέρνα με ζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Εδώ η αυθεντική ελληνική κουζίνα συναντά τις παραδοσιακές γεύσεις και τα πιάτα ημέρας από τον ψηλό φουρνό και το κρέας γίνονται πρωταγωνιστές. Ψητά της ώρας, προβατίνα, δοκιμάστε και κάτι πραγματικά ξεχωριστό. Μοσχάρι με μελιτζάνες και λιωμένα τυριά στο πύλινο. Και όλα αυτά σε έναν χώρο που έχει τιμηθεί με διακρίσεις και βραβεύσεις για την κουζίνα του. Τα Πηγάδια με ζεδοπολείο στην Πολιανή Μεσσηνίας. Εκεί που ο προορισμός γίνεται γευστική εμπειρία. Instagram, Facebook με ζεδοπολείο Τα Πηγάδια. Τηλέφωνο 27 210 32 32 2.
3: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1-3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλα.

0: Πόσο παραδοσιακή μπορεί να είναι μια πάστα, αν δοκιμάσετε μια σοκολατίνα από το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια στην Φινικούντα, η γεύση θα σας ταξιδέψει πίσω στον χρόνο, στις αυθεντικές συνταγές και στις αληθινές πρώτες ύλες. Από το 1982, το ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια γράφει τη δική του γλυκιά ιστορία. Οι διάσημες πάστες του και το λαχταριστό γαλακτομπούρεκο είναι οι αγαπημένες γεύσεις των επισκεπτών της περιοχής. Φρέσκο χειροποίητο παγωτό παραγωγής Γκαρντένια, γλυκές και αλμυρές κρέπες, νόστιμα σνακ και αρωματικός καφές για κάθε ώρα της ημέρας. Τραπεζάκια έξω, δίπλα στο όμορφο λιμανάκι της Φινικούντας. Ζαχαροπλαστείο Γκαρντένια, πεζόδρομος Φινικούντας. Instagram Γκαρντένια Φινικούντα. Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια, από το 1931.
1: Night before the revolution, the Carlos Romero combo plays the symphony, the Latin piano, a pink orb sunblasting bullets. La Habanera dances

πόσο έπαιζε τότε, εκείνο το καλοκαίρι, και όχι μόνο το καλοκαίρι, στα μπαράκια αυτό, ενδεχομένως και στην εισαγωγή του προγράμματος των δισκοτέκ. Από την Ελβετία με αγάπη, Yellow, La Habanera, στο ξεκίνημα του απόψινού Night Light. Και πολλοί, πολλές από εσάς περιμένετε αυτή την έκπληξη που έχω υποσχεθεί. Ως τα μεσάνυχτα θα έχει αποκαλυφθεί. Θα πρέπει όμως να κάνετε λίγη υπομονή. Νομίζω ότι είναι μια έκπληξη η οποία θα ενθουσιάσει τους φίλους του πραγματικού ραδιοφώνου. Καλό μήνα είπαμε, δεν είπαμε? Λέμε τώρα. Καλό μήνα λοιπόν, είναι πρωτομηνιά, 5η 1η Οκτωβρίου, και όπως συμβαίνει κάθε Κυριακή και Πέμπτη από τις 10 ώρα Ελλάδος ως τα μεσάνυχτα, σε ζωντανή μετάδοση από τις Βρυξέλλες με κορυφαία ποιότητα ήχου, το Night Light με το Γιάννη Μουτσόπουλο. Έχουμε και κάποια καινούρια σήμερα. Θα μου πείτε, Γιάννη, κάνει ζαβολιές, τις Κυριακές τα καινούρια. Ναι, αλλά έλαβα πριν από λίγες ημέρες 3 singles τα οποία κυκλοφόρησαν την προηγούμενη Πέμπτη, οπότε ναι, σαφώς και πρόκειται για νέες κυκλοφορίες, και είναι σημαντικές μάλιστα. Αν δεν ήταν σημαντικές δεν θα έπαιζαν. Στην Αττική ακούτε στα FM το Night Light από το Athens Free Radio στους 98,1, στη Χαλκίδα και τις γύρω περιοχές Heart 94,2, στην Κεφαλονιά και μεγάλο κομμάτι της Δυτικής Ελλάδας 100,6 Kiss, στη Μεσσηνία και την Νότιο-Δυτική Ελλάδα Kiss FM 89 και στη Δυτική Μακεδονία Viva FM 95,3. Δεν ξέρω αν συμβαίνει και σε εσάς συχνά, αλλά σε μένα τουλάχιστον συμβαίνει. Ξυπνάω πρωί και έχει κολλήσει για κάποιο λόγο ένα τραγούδι στο μυαλό μου. Θα μου πείτε, αυτό είναι το πρώτο σημάδι της τρέλας. Οκ, δεν διαφωνώ. Αλλά ακούστε τι συνέβη σήμερα. Με το που ξύπνησα, για κάποιο λόγο σιγοτραγουδούσα το Satellite, των Hooters. Και θυμήθηκα ότι το Satellite έχει παίξει, αλλά είναι ένα τραγούδι των Hooters το οποίο δεν έχει παίξει, και θα το ακούσουμε τώρα. Δεν έχει παίξει σε προηγούμενο Night Light. Από το αμερικανικό συγκρότημα του rock, με επιτυχίες όπως το All You Zombies, το Johnny B και βέβαια το Satellite, οι Hooters από το 1990. Don't knock it till you try it. Εδώ στο Night Light. Ως τα μεσάνυχτα, εύχομαι καλή διασκέδαση.

0: Ο James Newell Osterberg Jr. Αυτό είναι το πραγματικό του όνομα. Από τα ιδρυτικά μέλη των Stooges και όταν πήγαινε στο κολέγιο, εργαζόταν ταυτοχρόνως σε κατάστημα δίσκων. Ο Iggy Pop από το 1986, Real Wild Child, Wild One. Ρωτάτε για την έκπληξη, τη μεγάλη, οφείλω να ομολογήσω, έκπληξη. Λοιπόν, ας γίνω πιο συγκεκριμένος, θα την αποκαλύψω λίγα λεπτά πριν από τις 11.
1: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι, Coffee and Snacks. Στην εξωτική

0: Η παραλία με μη. Παγωμένος καφέ στο πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις, ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι, coffee and snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου, με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: Και είναι το πρώτο σίγγλ από το αναμενόμενο άλμπουμ τους με τίτλο το όνομά τους, δηλαδή Sugar Babes, που θα κυκλοφορήσει στις 12 Φεβρουαρίου. Sugar Babes καινούριο. Έχει τίτλο Ghost.

Οι αδερφές της Toni Braxton στη διασκευή της παλιάς μεγάλης επιτυχίας της Diana Ross, The Boss. Η Braxton στο 97, η Diana Ross αρκετά χρόνια νωρίτερα. Και επειδή ως τώρα έχω αναφέρει για τα επαγγέλματα που έκαναν σε μικρή ηλικία καλλιτέχνες που έχουμε αγαπήσει, το ίδιο θα κάνω και για το επόμενο που είναι καινούριο single που κυκλοφόρησε τη Δευτέρα από μια πολύ δημοφιλή, πολύ αγαπημένη τραγουδίστρια από τον Καναδά. Λοιπόν, η Alanis, για την Alanis Morissette μιλάω, εργαζόταν κάποτε σε εταιρεία συσκευασιών, γέμιζε φακέλους. Και η Alanis Morissette βέβαια με εκείνο το καταπληκτικό άλμπουμ, πολύ επιτυχημένο, το Jagged Little Pill, που περιείχε τραγούδια όπως το You Oughta Know, το Hand in My Pocket, το Ironic, το Head Over Feet. Καινούριο σίγγλ για την Alanis Morissette, Season of the Witch.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Fun weekend nights.
4: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

0: Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ, εκτός Κυριακής.
1: Τι ψάχνεις, ρε αγάπη μου?
2: Εδώ και μέρες προσπαθώ να βρω πού θα πάμε ταξίδι. Πρέπει να κλείσω έγκαιρα.
1: Τριγκυλίδας Travel.
2: Από το 1974 σας ταξιδεύουμε σε όλο τον πλανήτη.
1: Οικογενειακά πακέτα διακοπών.
2: Μονοήμερες και πολυήμερες εκδρομές.
1: Γαμήλια ταξίδια, αεροπορικά και ακτοπλοϊκά εισιτήρια.
2: Κρατήσεις ξενοδοχείων, κρουαζιέρες.
1: Ατομικά και ομαδικά ταξίδια.
2: Ενοικιάσεις αυτοκινήτων, πολυτελών λεωφορείων και βαν.
1: Τριγκυλίδας Travel στην Πολυχάρους 4 Καλαμάτα. Τηλέφωνο για πληροφορίες 2721-09900
2: ή στο www.trigilidas.gr.
1: Trigilidas Travel και φύγαμε για το ταξίδι όνειρο.
3: Δεν αρκεί να είσαι απλά στο διαδίκτυο. Πρέπει να ξεχωρίζεις.
4: Στο Hub IT μετατρέπουμε ιδέες σε εμπειρίες. Σύγχρονες ιστοσελίδες, αποδοτικά e-shop, social media που τραβάνε βλέμματα και εφαρμογές που δουλεύουν άψογα. Hub IT. Ο ψηφιακός σου κόσμος όπως τον φαντάστηκες. Και λίγο καλύτερα.
3: Ανακάλυψε τη διαφορά στο hubit.gr ή κάλεσε στο 21 27 11 11 14 57 καθημερινά 9 έως 5.
4: Hub IT. Δεν είσαι απλά online. Ξεχωρίζεις.
0: Real Estate Γεωργιόπουλος. Δύναμη, αξιοπιστία, αγορά, πώληση επαγγελματικών χώρων και οικοπαίδων. Παρέχουμε έγκυρες εκτιμήσεις ακινήτων και οικοπαίδων με γνώση της αγοράς και πολυετή εμπειρία. Περιγράψτε μας τι αναζητάτε για αγορά και οι εξειδικευμένοι σύμβουλοι μας θα σας εξυπηρετήσουν άμεσα και αποτελεσματικά. Αναλαμβάνουμε και ενοικιάσεις ακινήτων με ένα τηλέφωνο στο 690-86-72-392. Σας βρίσκουμε την ιδανική λύση. Παρουσίαση ακινήτων επιτόπου. Δραστηριότητα πανελλαδικά. Real Estate Γεωργιόπουλος. Εκεί όπου η σωστή επιλογή γίνεται σίγουρη επένδυση. Γραφεία Ψαρών 7 Καλαμάτα. Για τις σελίδες μας Instagram, Facebook, site Real Estate Γεωργιόπουλος. Το εστιατόριο Actinoc στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Actinoc έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Actinoc διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να απολαύσεις εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Actinoc. Reservation 27-21-0-23-860. Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένους 9. Instagram Genesis Men's Fashion.
5: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34 έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

των Berlin. Αντικαταστάθηκε όμως από την Terry Nunn, γιατί οι Berlin γνώρισαν τις μεγάλες επιτυχίες, κυρίως με το Take My Breath Away από το Top Gun, αλλά και νωρίτερα με εκείνο το ωραίο single 45, το έχω στη συλλογή μου. Θα μου πείτε το μόνο που έχεις Γιάννη. Τέλος πάντων τώρα, για να μην περί αυτό λόγο, είμαι και μετριόφρον, βλέπετε. Μιλούσα για το Sex I'm A. Αυτό είναι ένα τραγούδι που δεν ακούτε εύκολα σε άλλα ραδιόφωνα. Εδώ όμως, στους σταθμούς που αναμεταδίδουν το Nightlight, φυσικά και το ακούτε. Και δεν είναι το μόνο. Single από το πρώτο άλμπουμ της Tony Childs, Union. Είχε τίτλο, σωστά μαντέψατε, Don't Walk Away. Και ήταν το 1988. Αναπεράσουμε τώρα στο τρίτο και τελευταίο καινούργιο single για απόψε, που μας έρχεται Greg, τέντωσε τα αυτιά σου, από τον τραγουδιστή τον Aha, ο οποίος ως γνωστόν δυστυχώς τα τελευταία χρόνια πάσχει, υποφέρει από την νόσο του Parkinson. Κυκλοφόρησε στις 25 του μήνα ένα single στο οποίο τον συνοδεύει η κόρη του, η Tomin. Και αυτό θα είναι το πρώτο single που θα ξεχωρίσει από το αναμενόμενο 7ο solo album του Morten, με τίτλο Human Grace, που θα κυκλοφορήσει στις 27 Νοεμβρίου. Morten Harkett featuring Tomin Harkett. Αυτό είναι το Hold Me.

Διαφωνώ με τον τίτλο «Ριζοντίος, καθέτος και διαγωνίος». «Shoot the dog» από το George Michael, αλλά πώς μπορεί ένα τραγούδι του George Michael να μην ήταν καλό, ε? Πόσο μας λείπει. «Shoot the dog» από το 2002, βασισμένο βέβαια στην επιτυχία των Human League, «Love Action, I Believe in Love». Γεια σου Σταύρο από την Ελευσίνα. Ο Σταύρος με τις εκπομπές του στην Αθήνα ως μεσήλικας κάθε Δευτέρα και Τετάρτη την ίδια ώρα με το Night Light. Καλωσορίζω επίσης Κωνσταντίνα από τη Χαλκίδα, Δημήτρη 309 από τις Αχαρνές, Αντώνη από το Αργοστόλι, Σπύρο από την Αργυρούπολη, Γιώργο από την Αθήνα, Λευτέρη από το Χολαργό, Χρήστο από την Αθήνα από το Κέντρο, Νουνούκα από τους Τρακομακεδόνες, Στέλιο από το Λυκαβητό, Γιώργο από τη Βουλιαγμένη, Κωνσταντίνο από τη Νέα Φιλαδέλφια, Δημήτρη από το Χαλάνδρι, Εμμανουήλ από την Αθήνα, Θέμη από την περιοχή του αεροδρομίου απόψε, ερωτηματικό εδώ. Σόφη και Γκρέγ από τη Νέα Φιλαδέλφια, ο Γκρέγ με το Mixdown Radio Show του Πέμπτες και Παρασκευές στην Αθήνα 8 με 10 το απόγευμα. Και καλωσορίζω τέλος και Έφη από Αθήνα, Βασίλη από Γρεβενά και Χριστίνα από τη Νέα Μάκρη. Λίγα λεπτά πριν από τις 11, σε κάνα τεταρτάκι δηλαδή, θα σας αποκαλύψω την πολύ μεγάλη έκπληξη που έχω. Για την ώρα όμως, δύο τραγούδια που δεν έχουν ξαναπαίξει στο Night Light, και το πρώτο θα παίξει επειδή το ζήτησε ο Γιάννης, εγώ δηλαδή. Το δεύτερο επειδή το ζήτησε ο Κωνσταντίνος, νικητής του διαγωνισμού του προηγούμενου Night Light. Το πρώτο είναι γαλλικό και έρχεται από έναν τραγουδιστή που είχε γεννηθεί στην Αλγερία, γνωστός κυρίως με το Lady Lay, αλλά και για το «Ma jeunesse au fond de l'eau», τα γαλλικά μου χάλια, έτσι, το οποίο έγινε επιτυχία στα αγγλικά από την Carol Douglas, «Midnight Love Affair». Το έχουμε ακούσει το «Midnight Love Affair» και ίσως κάποια στιγμή ακούσουμε και την αυθεντική εκτέλεση στα γαλλικά. Από το 1974 όμως έχω διαλέξει αυτό το γαλλικούλι για απόψε. «Elise» λέγεται το τραγούδι και αυτός είναι ο Pierre Groscola.

Τι γλυκό, λέει ο Κωνσταντίνος που το ζήτησε ως νικητής του διαγωνισμού του προηγούμενου Night Light. Και δεν θα διαφωνήσω, Κωνσταντίνε, και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Η Hollies από το 1974, The Air That I Breathe. Η Hollies από το Ηνωμένο Βασίλειο, δημοφιλής από το 63 στο 74, αλλά αν νομίζετε ότι εκεί τελείωσαν όλα για αυτούς, κάνετε λάθος, γιατί ανακοίνωσαν τη συνταξιοδότησή τους μουσικά, δισκογραφικά, μόλις τον περασμένο Αύγουστο. Και θυμίζω βέβαια και την άλλη μεγάλη επιτυχία τους, το Hand Heavy, He's My Brother. Η αποκάλυψη της έκπληξης σε περίπου 8 λεπτά. Μεγάλη έκπληξη για τους πραγματικούς φίλους του ραδιοφώνου. Αλλά ως τότε προλαβαίνουμε να ακούσουμε άλλα δύο τραγούδια. Και το πρώτο, μια από τις πάρα πολλές επιτυχίες του πιο δημοφιλούς, του πιο επιτυχημένου γυναικείου pop συγκροτήματος για τη δεκαετία του 80 για το Ηνωμένο Βασίλειο. Ήταν φίλες από παιδιά και έκαναν συγκρότημα με αυτή την τεράστια επιτυχία. Η Σιβόν, η Κάρεν και η Σάρα, η Bananarama. Από το 1987 απόψε θυμόμαστε το «I heard a rumor».

0: Yes, they can't stand the 2-0. Γράφει ο Ηλίας, ο φίλος, ο Hitmaster από τη Θεσσαλονίκη. Και η αναφορά τώρα στο υπό εξέλιξη, σε εξέλιξη παιχνίδι στο πλαίσιο του Nations League της εθνικής ποδοσφαίρου μας, κόντρα σε αυτή της Ολλανδίας, στο 50 λεπτό. Ρίχνω κλεφτές ματιές, όπως καταλαβαίνετε, γιατί και εγώ αγαπώ το ποδόσφαιρο. Το σκορ είναι 2-0. Το δεύτερο γκολ της εθνικής μας επετεύχθη στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Όχι τίποτα άλλο, να τα βλέπουν αυτά και οι Γερμανοί που τους κερδίσαμε και στην έδρα τους και ειδικά εκείνη η εθνική.
1: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
2: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-98-091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.
3: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-90-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα, Μύκονο. Αζαλέα Σπα, The Touch of Beauty.
4: Ψάχνεις το τέλειο παπούτσι για άνεση και στυλ? Τώρα η απάντηση βρίσκεται στην καρδιά της Καλαμάτας. Τα καταστήματα PharmaSteps ανανεώθηκαν και φέρνουν τις μεγαλύτερες εταιρείες ανατομικών και comfort υποδημάτων. Μεγάλα brands όπως Ισπανίτας, Φλούτσος, Κάμπερ, Piesando, Pepe Science, Callaghan σας περιμένουν όλα σε φανταστικές τιμές. Επισκέψου το κατάστημα PharmaSteps στην Αριστομένους 77 και Βασιλίσσης Σοφίας για τις νέες μας συλλογές ή το PharmaSteps Outlet στην Αναγνωσταρά 51 για να βρεις απίστευτες προσφορές. PharmaSteps. Για υποδήματα που θα λατρέψουν τα πόδια σας.
5: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλή στην Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
6: Τι κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί, φρέσκες μπαγκέτες, λαχταριστές φωλιάτες, δροσιστικό παγωτό, σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα, χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
7: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street

0: Δευτέρας. Φαρών και Ευρυπίδου 23, Καλαμάτα. Και τώρα delivery μέσω eFood και Volt. Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών. Πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
1: Το όνομα Παναγιωτόπουλος από γενιά σε γενιά διατηρεί με πάθος την ποιότητα, συνδέοντας την παράδοση με το σήμερα. Έχει περάσει στην σύγχρονη εποχή με ιδιαίτερες και νέες σκοπές κρεάτων. Κρεατοσκευάσματα, αρνί, μοσχάρι, χοιρινό, παστό, λουκάνικο και τα χειροποίητα μπιφτέκια από μοσχάρι ή κοτόπουλο που επιβάλλεται να δοκιμάσετε. Παναγιωτόπουλος, Τρεοπολείο, το brand name στο κρέας. Κεντρική αγορά Καλαμάτας.

Τώρα θα προτιμούσατε, είμαι σίγουρος, να ακούσετε περισσότερο τη φωνή του αξέχαστου, του τεράστιου Casey Kasem, αλλά δυστυχώς πρέπει να ανεχθείτε εμένα. Βλέπω εδώ πολλά σχόλια, σας άρεσε και χαίρομαι, και εγώ για μια ακόμη φορά, παρότι ετοίμαζα το σχετικό απόσπασμα από τα original master tapes, ακόμα και τώρα ανατρίχιασα όταν άκουσα τη φωνή του Casey Kasem να παρουσιάζει δύο τραγούδια μέσα από το American Top 40 την εβδομάδα που τελείωνε στις 21 Ιανουαρίου του 1984. Ο Σταύρος ρωτάει, πού το βρήκε σε τέτοια ποιότητα, respect, αφού σας είπα, είναι από τα Master Tapes. Μόνο εδώ, στο Nightlight, μπορείτε να ακούσετε τέτοια πράγματα. Και έχω ακόμη αποσπάσματα από εκπομπές και άλλες, βέβαια, πολλές ακόμη του Casey Kasem, αλλά όπως έλεγα και νωρίτερα, και άλλων διάσημων συναδέλφων του, όπως Rick Dees, Ryan Seacrest, και από το Ηνωμένο Βασίλειο Chris Tarrant, Neil Fox, Martin Collins και πολλούς πολλούς άλλους, ναι. Λοιπόν, και η Κωνσταντίνα, βλέπω, ενθουσιάστηκε, ναι, μάλιστα, λέει πολύ καλό. Εσύ Κωνσταντίνα, πού να τα ακούσεις αυτά. Αλλά εδώ, εγώ τα ψάχνω και τα παρουσιάζω για εσάς που ξέρετε να ακούτε πραγματικό ραδιόφωνο. Και όχι συνέχεια τα ίδια και τα ίδια τραγούδια, έτσι. 300 τραγούδια όλο το μήνα. Τα τραγούδια που έχουν παίξει στο Nightlight σε αυτά τα 6 χρόνια μετάδοσής του συνολικά είναι διαφορετικά, έτσι, όχι συνολικά. Πόσα διαφορετικά τραγούδια έχουν παίξει στο Nightlight, κοντά στις 10.000. Το επόμενο νομίζω δεν είναι μέσα σε αυτές τις 10.000, οπότε μπορούμε να μετράμε 10.000 και ένα. Από το 1987, ένα οικογενειακό συγκρότημα, η Pearson Family, που γνώρισαν ως 5 Star πολλές επιτυχίες. Έμπνευση για το συγκρότημα ήταν η έμπνευση του manager, που ήταν και ο πατέρας τους, ο Buster Pearson, και είχε εμπνευστεί από τους Jackson 5. Μια από τις επιτυχίες τους από το 1987, top 10 και αυτή όπως τόσες άλλες το Ηνωμένο Βασίλειο στα singles, αυτό, Stay Out of My Life, 5 Star.

maxi single version. Wow, καιρό είχα να την ακούσω, λέει ο Ηλίας από τη Θεσσαλονίκη. Και ο Κωνσταντίνος, και ωραία εκτέλεση. Ναι, είναι η εκτέλεση διαρκείας. Και ο Greg, εντάξει, δεν με εκπλήσει που ο Greg έχει αυτό το τραγούδι σε βινήλιο, όπως και εγώ άλλωστε. Γράφει μάλιστα ο Greg, το έβαλα προχθές και το άκουγα που αρχαιοθετούσα αλφαβητικά και καλά, σε παρένθεση, κάτι δισκάκια. Σε μάξι εκτέλεση λοιπόν, η μεγαλύτερη επιτυχία στην καριέρα του Robbie Neville, σε λαβή, ήταν το 1986. Ένας Robbie Neville όμως, ο οποίος έχει γνωρίσει επιτυχία και ως συνθέτης, αφού έχει γράψει επιτυχίες για ονόματα όπως οι Pointer Sisters, η Alison Moyet και η Earth, Wind and Fire. Ήρθε όμως η ώρα, γιατί ποιος είπε ότι και σήμερα δεν έχουμε medley και σήμερα δεν έχουμε διαγωνισμό. Πόσο φορτωμένη είναι η εκπομπή. Και που είστε ακόμα. Έχει πολλά να δώσει το Night Light, πολλές εκπλήξεις. Ήρθε η ώρα όμως να περάσουμε στο medley, συγγραφή από ρεφρέν επιτυχιών από το 1997. Εκεί θα πάμε νοερά και μουσικά απόψε. Και αφού θα έχουν παίξει τουλάχιστον 3 λεπτά από το medley, θα κοινοποιήσω ερώτηση στο chat της εκπομπής, στο chat του nightlight.gr. Μπείτε εκεί όσοι δεν είστε, εφόσον θέλετε να κερδίσετε, και ο πρώτος βέβαια να ζητήσει η πρώτη τραγούδι και να το ακούσει στο Night Light της Κυριακής. Chat του nightlight.gr. Εκεί θα διατυπώσω την ερώτηση, εκεί μόνο θα δεχθώ και τις απαντήσεις. Και το medley του 1997 που σας είπα παίζει τώρα και είναι μεγάλο. Έχει διάρκεια 9 λεπτά. Απολαύστε!

0: θέμα. Και αυτός που έδωσε πρώτο σωστή απάντηση, δυσκολεύομαι να το πιστέψω, γιατί από τη στιγμή που πληκτρολόγησα την ερώτηση στο chat, απάντησε μέσα σε 3-4 δευτερόλεπτα. Δηλαδή δεν προλάβαινε λογικά ούτε να πληκτρολογήσει την ερώτηση στο διαδίκτυο, στο Google. Ο Δημήτρης από το Χαλάνδρη, λοιπόν, ο οποίος συμπληρώνει με αυτή τη σωστή του απάντηση 3 σωστές απαντήσεις. Έχει ακόμα δρόμο, βέβαια, μέχρι να συμπληρώσει τις 10 και να έχει δικαίωμα να ζητάει τραγούδι σε κάθε εκπομπή, χωρίς να είναι ανάγκη να απαντάει σωστά στις ερωτήσεις. Οπότε θα απαλλαγούμε από αυτόν. Καταλαβαίνετε, θα ζητάει όπως και να έχει τραγούδι. Η ερώτηση ήταν η εξής: πόσο χρόνο χρειάζεται να κάνει να ταξιδέψει το φως από τον ήλιο για να φτάσει στη γη? Και μου απάντησε αμέσως, σε δευτερόλεπτα σας λέω, 8 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα. Μήπως είχε παίξει κανένα τηλεπαιχνίδι ερώτηση, λέω εγώ τώρα, γιατί να απαντήσει τόσο γρήγορα? Τέλος πάντων, συγχαρητήρια όπως και να έχει. We'll be back with the biggest hits.
1: Stay tuned on Kiss FM. Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίων. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-99098.
2: Ήρθε η στιγμή να ανακαλύψεις ένα νέο τρόπο να περπατάς. Τα Camper, τα υποδήματα που ξεχωρίζουν για τον ιδιαίτερο σχεδιασμό, την σύγχρονη αισθητική, είναι διαθέσιμα αποκλειστικά στο Pharma Steps. Κάθε σχέδιο συνδυάζει άνεση και διαχρονική κομψότητα, δημιουργώντας εμφανίσεις με ξεχωριστή ταυτότητα. Ανακαλύψτε την συλλογή Camper αποκλειστικά στο Pharma Steps. Αριστομένους 77 και Βασιλής

0: Σήμερα το Pharmasteps και επίλεξε το ζευγάρι που εκφράζει απόλυτα τον δικό σου χαρακτήρα. Camper Walk Don't Run. Camper αποκλειστικά στο Pharmasteps από την Μαγιόρκα της Ισπανίας στην πόλη μας. Camper Walk Don't Run. Ψάχνετε έμπνευση για το σπίτι ή τον επαγγελματικό σας χώρο? Τότε πρέπει να μπείτε τώρα στο maisonplus.gr, το site που δίνει άλλη διάσταση στο έπιπλο και τη διακόσμηση με μοναδικές ιδέες, σύγχρονα σχέδια και λύσεις που ξεχωρίζουν. Μην το σκέφτεστε. Επισκεφτείτε τώρα το maisonplus.gr και ανανεώστε ή δημιουργήστε τον χώρο σας με ένα κλικ. Και φυσικά αναλαμβάνουμε τη διακόσμηση των ιδιοκτησιών και των επαγγελματικών σας χώρων. Τηλέφωνο 27210 275 36. Εκθεσιακός χώρος Φαρών 87 Καλαμάτα. Ανακαλύψτε το maisonplus.gr και δεν θα χάσετε.
1: Για κάθε σας ανάγκη, μόνο το καλύτερο είναι αρκετά καλό.
2: Επειδή δεν συμβιβάζεστε με τίποτα λιγότερο από το άριστο, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Οικοδομικά υλικά, χρώματα, σίδερο μπετού, ξυλία στέγης εισαγωγής, πατώματα laminate, πέτρες, πλακάκια μπάνιου και δαπέδου, μπαταρίες, έπιπλα μπάνιου και είδη υγιεινής εισαγωγής μας.
2: Σε εμάς θα βρείτε επίσης ηλεκτρικά εργαλεία όλων των τύπων, ειδική που
1: μεταφορά με φορτηγά της εταιρείας μας στο νομό Μεσσηνίας.
2: Για ποιοτικές και αξιόπιστες κατασκευές, Κατσαπάρας Ανδρέας.
1: Χαροκοπιό Μεσσηνίας.
2: Τηλέφωνα 27 25 0 41 232 και 6945 100 735.
1: Κατσαπάρας Ανδρέας. Όλα για το σπίτι.

Ένα ακόμη τραγούδι που δεν είχε ξαναπαίξει στο Night Light από την Bette Midler και τον David Pack. Ποιος είναι ο David Pack? Ο David Pack ήταν ο τραγουδιστής των Ambrosia, θυμάστε, με επιτυχίες όπως το The Biggest Part of Me και τα λοιπά. Το τραγούδι αυτό όμως, το I Know You By Heart, ακουγόταν σε ταινία, σε μια ταινία που είδα το Σαββατοκύριακο που πέρασε, γιατί εκεί το μεσημέρι κάθομαι στον καναπέ και αν δεν με πάρει ο ύπνος, βλέπω κάποια ταινία. Μερικές ταινίες βέβαια τις έχω δει σε 6 συνέχειες, καταλαβαίνετε το λόγο, έτσι. Η ταινία στην οποία ακούγεται αυτό είναι η ταινία Beaches με την Bette Midler και την Barbara Hershey. Πολύ ωραία ταινία. Ακούγεται εκεί το τραγούδι. Βέβαια η μεγάλη επιτυχία του soundtrack είναι το Wind Beneath My Wings. Εδώ η Bette Midler μαζί με τον David Pack, όπως είπα, I Know You By Heart. Πόσες εκπλήξεις, πόσες ιδέες, και περιμένω και δικές σας ιδέες πάντα εδώ στο Night Light. Ναι. Και περιμένω και φωτογραφίες, όπως αυτή που μου έστειλε λίγο πριν ο Σταύρος, ο οποίος ακούει το Night Light από ένα καταπληκτικό ηχοσύστημα. Φαίνεται κιόλας στο RDS το επώνυμό μου. Έχει έναν δέκτη πάνω σε ένα σεντούκι. Τι είναι αυτό, έχει και θησαυρό μέσα, Σταύρο. Και δίπλα κάτι χεία, εκατέρωθεν του δέκτη. Στην αρχή νόμιζα ότι ήταν ντουλάπες και όχι ηχεία. Συριώδη πραγματικά. Και δίπλα ένας γάτος με άσπρο πορτοκαλί. Εντάξει, το κάνατε εικόνα, ε. 2001 για τη συνέχεια. Ο Jacko, Michael Jackson. Αυτό είναι το You Rock My World.

για τις ερωτευμένες ψυχές και όχι μόνο. Τι ήθελα κιόλας και το έγραψα αυτό στο chat. Ο Λευτέρης λέει: πρώτη φορά σας ακούω και είστε καταπληκτικοί. Ωραίο ράδιο. Πάνω από 20 χρόνια έχω να ακούσω έτσι ωραία κατάσταση και τραγούδια. Φαίνεται ότι δεν έψαχνες αρκετά. Ήσουν και εσύ εκεί στις προεπιλογές που είχες επιλέξει στο ραδιοφωνό σου. Πρέπει να ψάχνεις λίγο δεξιά, λίγο αριστερά. Ο Δημήτρης: το πιο στερεοφωνικό τραγούδι που έχει παίξει στο Nightline. Όχι, μην το λες αυτό, Δημήτρη, γιατί σε κάθε εκπομπή παίζουν τραγούδια με διευρυμένη στερεοφωνική εικόνα. Ούτως ή άλλως τα τραγούδια που παίζονται στο Nightline περνάνε από μέσα. Μπράβο, συγχαρητήρια για τα ελληνικά. Περνάνε από μια ειδική επεξεργασία που διευρύνει την στερεοφωνική εικόνα. Η Χριστίνα: και εγώ πρώτη φορά μετά από αιώνες ακούω ξανά αυτό σήμερα. Και εσύ ερωτευμένη, Χριστίνα. Άλλο μήνυμα: μα το ράδιο πριν πολλά πολλά χρόνια καταστράφηκε. Ναι, γι' αυτό και εγώ πήρα τα ημάτια μου και έφυγα κάποτε. Αποφάσισα να αγοράσω ένα να δω τι παίζει. Συνεχίζει να είναι χάλια εκτός από εδώ που έμεινα και ακούω. Τέλεια. Σταύρο, τα ακούς αυτά? Πρέπει να κανονίσεις αύξηση. Και όχι μόνο Σταύρο, και Στέλιο και Αντώνη και Κωνσταντίνα. Και... πάμε στη Σουηδία τώρα. Ένα συγκρότημα που ονομάζεται Vacuum. I breathe.

η TLC, κάποτε τρίο, και μετά τον πρόωρο και άδικο χαμό της Lisa Left Eye Lopez, συνέχισαν ως ντουέτος διμελέ σχήμα. No Scrubs από το 1999, από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην καριέρα των TLC. Πρωτομηνιά σήμερα, το φθινόπωρο έρχεται, φουριόζικο. Εδώ βέβαια στο Βέλγιο, στην κεντρική Ευρώπη, δεν μπορείς να πεις ότι ακόμα είναι έντονα τα καιρικά φαινόμενα, και μιλάω κυρίως για τη βροχή, οπότε αυτή μας επισκέπτεται. Ενώ στην Ελλάδα, ειδικά στην Κρήτη και τις επόμενες μέρες, λέει, ειδικά στο δυτικό τμήμα του νησιού, έντονες βροχοπτώσεις. Να προσέχετε όσοι είστε ειδικά εκεί στο δυτικό τμήμα της Κρήτης. Ξαστεριά βλέπω όμως στις περισσότερες πόλεις της Ελλάδας, και εδώ στις Βρυξέλλες τώρα ξαστεριά με 15 βαθμούς Κελσίου, άρα ίση νεφιά στην Αθήνα, ή τουλάχιστον μέχρι πριν από λίγο με 19. Ξαστεριά τώρα και στη Χαλκίδα με 17, στο Αργοστόλι με 15, στην Καλαμάτα με 18, στην Πτολεμαΐδα με 10 μόνο. Αυτά πάντα λένε οι πληροφορίες μου. Στην Αθήνα αύριο λίγα σύννεφα, το μεσημέρι με 22, το ίδιο στη Χαλκίδα με 21, λιακάδα στο Αργοστόλι με 25, λιακάδα με 25 και στην Καλαμάτα, και λιακάδα με 19 στην Πτολεμαΐδα. Ένα τραγούδι τώρα που, όπως τόσα άλλα απόψε, δεν έχει ξαναπαίξει σε Night Light, και νομίζω ότι είναι ένα τραγούδι που δεν έχω παίξει γενικά στην καριέρα μου. Έχω παίξει όμως πολλές φορές το Reality, που ήταν η πολύ μεγάλη επιτυχία του Richard Sanderson, που ακουγόταν στην ταινία La Boom. Το πρώτο μου πάρτι είχε μεταφραστεί στα ελληνικά, με πρωταγωνίστρια τότε την πιτσιρίκα πολύ γλυκούλα Sophie Marceau. Θα ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε ο Richard Sanderson 5-6 χρόνια αργότερα, μετά το Reality, από το 1987. Είναι και αυτό, όπως θα έλεγαν οι παλιότεροι, αισθαντικό. Από το 87, Richard Sanderson, Go On Forever.

0: με την ίδια φιλοσοφία, την ίδια μουσική λογική, όπως το Reality, ο Richard Sanderson στο Go On Forever από το 1987. Σχεδόν 5 λεπτά πριν από τα μεσάνυχτα και ένα ακόμη Night Light έφτασε στο τέλος του. Είχαμε πολύ υλικό απόψε, έτσι δεν μπορείτε να πείτε.
1: Καθημερινά στον Kiss FM 89, 1 με 3 το μεσημέρι, ο Θοδωρής Αραντόπουλος. Μουσική και ενημέρωση σε άλλα.

Ψάχνεις τα πάντα σε μία στάση? Στο πολυκατάστημα China City στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας, απέναντι από τον ΟΕΔ, θα τα βρεις όλα. Τα πάντα για το σπίτι και την οικογένεια. Ηλεκτρολογικά είδη, είδη κήπου, είδη ταξιδίου, εργαλεία, ρούχα, παιδικά, γυναικεία, ανδρικά. Υποδήματα China City και για την γυναίκα. Καλλιντικά και μπιζού. China City και για τους φίλους του ψαρέματος και των pet lovers. Επίσης, τα πιο εξειδικευμένα αξεσουάρ κινητής τηλεφωνίας και αξεσουάρ αυτοκινήτου. Τα πάντα όλα σε ασυναγώνιστες τιμές. China City, απέναντι από τον ΟΕΔ, στο Ασπρόχωμα Καλαμάτας. Το μεγαλύτερο πολυκατάστημα της Πελοποννήσου. Καθημερινά ανοιχτά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Εκτός Κυριακής.

0: κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: Nome Street Food Culture δημιουργείται με αγάπη και ξετυλίγεται εδώ μπροστά σου. Nome Street Food Culture. Γίνε μάρτυρας από τη δημιουργία της ζύμης, το ψήσιμο μέχρι το στήσιμο του πιάτου σου. Nome, το street food που θα λατρέψεις. Συνόδευσέ το με μια

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Fun weekend nights.
4: Ψάχνετε για αυθεντική ελληνική γεύση? Θέλετε φαγητό σαν αυτό που σας μαγείρευε η μαμά? Η Ταβέρνα Κιβωτός στην Άνω Γιάλωβα Πύλου σας περιμένει. Αυθεντική παραδοσιακή ελληνική κουζίνα με σπιτικό φαγητό, ψητά της ώρας και λαχταριστά πιάτα ημέρας. Σε ένα όμορφο περιβάλλον, ιδανικό για την παρέα, την οικογένεια και για όλους όσοι αγαπούν το καλό φαγητό. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε τα μοναδικά σβηρνέικα τζουτζουκάκια και τον παραδοσιακό κόκορα με μακαρόνια. Στην Κιβωτό κάθε μέρα έχει την γεύση της μαμάς. Και delivery στο τηλέφωνο 6936 771 300. Κιβωτός. Αυθεντικό φαγητό, αυθεντική ταβέρνα. Στην Άνω Γιάλωβα Πύλου.
5: Be bright, be different, be you. Οπτικά Συνάπη. Στον πεζόδρομο Αναπλιώτη, κέντρο πόλης. Μια ομάδα από ειδικούς οπτικούς οπτομέτρες με επικεφαλής την Μάρθα Συνάπη σε έναν πολυχώρο σας ξεναγεί στον σύγχρονο κόσμο των οπτικών. Γυαλιά οράσεως, γυαλιά ηλίου. Be bright, be you, be different. Οπτικά Συνάπη. Site opticasynapi.gr.
6: Αζαλέα Σπα. Υπηρεσίες υψηλής ποιότητας για την φροντίδα προσώπου και σώματος. Αζαλέα Σπα. Αδυνάτισμα. Θεραπείες προσώπου. Μεσοθεραπείες σε πρόσωπο και σώμα. Λέιζερ Αλεξανδρίτη. Θεραπείες χαλάρωσης, αναζωογόνησης, ομορφιάς και ευεξίας. Αζαλέα Σπα. Μητροπέτροβα 8. Πρώτος όροφος. Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2-21-0-90-010. Αζαλέα Σπα Γλυφάδα. Μύκονο. Αζαλέα Σπα. The touch of beauty.
7: Στη σύγχρονη μετακίνηση, η ταχύτητα και η οικονομία απαιτούν τον κατάλληλο συνεργάτη. Πάνω στους δύο τροχούς είστε ασταμάτητοι και για την ασφάλειά σας εμπιστεύεστε μόνο τους ειδικούς. Μότο Τσαχπίνης, η μεγαλύτερη γκάμα μοτοσικλετών, πλούσια ποικιλία σε αξεσουάρ και επώνυμα ανταλλακτικά μεγάλων εταιριών. Αξιόπιστο σέρβις, εξειδικευμένες επισκευές. Μότο Τσαχπίνης, Κλαδά 13, Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210-20000. Με γνώμονα την υπευθυνότητα. Ό,τι χρειαστείς, στο Τσαχπίνη θα το βρεις. Και πάντα δεν ξεχνάμε να φοράμε το κράνος μας.
8: Προτάσεις
9: Kiss FM 89
8: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ στο hot spot της πόλης. Ακτίμια Ουλή. Κοντογιώργος. The coffee bar of the town since 1969. Κοντογιώργος Καφέ. Ακτίμια Ουλή. Μπούρτζη. Ναύπλιον. Don't miss it.
4: Τελικά ήταν ο πολύφημος ο πρώτος τυροκόμος στην αρχαιότητα. Σύμφωνα με την ιστορική αναφορά του Ομήρου, ο πολύφημος ήταν ο πρώτος που παράγει τυρί και γράφει ιστορία. Πολλούς αιώνες μετά, ιστορία γράφει ο πολύφημος στην Μεσσηνία. Τρεις γενιές της οικογένειας Πετρόπουλου παράγουν γαλακτοκομικά προϊόντα, προσφέροντας στο καθημερινό σας τραπέζι παραδοσιακά τυριά εξαιρετικής ποιότητας, βραβευμένα στην Ελλάδα και σε διεθνείς διαγωνισμούς στο εξωτερικό. Φέτα, σφέλα, γραβιέρα, αξεπέραστες γεύσεις που παράγονται στις σύγχρονες εγκαταστάσεις στην Εύα Μεσσηνίας. Πολύφημος Μούλα Βασίλη 2 στη Μεσσίνη, Μακεδονία 9 και Κεντρική Αγορά Καλαμάτα και σε επιλεγμένα σημεία. Στην εξωτική παραλία του Ανεμόμυλου στην Φινικούντα, εκεί όπου το γαλάζιο της θάλασσας συναντά την απόλυτη χαλάρωση, σας περιμένει το Sun and Sea Restaurant Beach Bar. Βουτιές στα κρυστάλλινα νερά και οι στιγμές σας γίνονται οι πιο όμορφες αναμνήσεις του καλοκαιριού. Ξεκινήστε την ημέρα σας με brunch και premium καφέ, απολαύστε δροσιστικά κοκτέιλ στο Beach Bar και αφαιθείτε στις γεύσεις της ελληνομεσογειακής κουζίνας του εστιατορίου με πιάτα που θα σας ταξιδέψουν και θα σας
10: σας μείνουν αξέχαστα. Άνετο πάρκινγκ για να απολαμβάνετε κάθε στιγμή χωρίς έγνοιες. Sun & Sea Beach Bar Restaurant στον ανεμόμυλο Φινικούντας, εκεί όπου το καλοκαίρι έχει γεύση, άρωμα και θέα στο απέραντο γαλάζιο. Sun & Sea. Ζήστε το καλοκαίρι όπως του αξίζει.
11: Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Βιοτεχνία ρούχων εργασίας, διαφημιστικών και όχι μόνο. Ρούχα, παπούτσια και γάντια εργασίας, στολές ξενοδοχείου και εστίασης και ιατρικές στολές. Εξοπλισμός delivery, διαφημιστικά δώρα. Στην πλήρως εξοπλισμένη βιοτεχνία μας δημιουργούμε μαζί και τυπώνουμε το λογότυπό σας. Ειδικές τιμές για σχολές, ξενοδοχεία και εργοστάσια. Δασκαλάκης Workwear Promo Outdoors. Σπάρτης 34, έναντι κεντρικής αγοράς Καλαμάτας.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Bottiglia Music Restaurant. Φαγητό, μουσική και non-stop party.
2: Και non-stop party.
1: Fusion cuisine and sushi.
2: Fusion cuisine and sushi.
1: Guest DJs.
2: Guest DJs.
1: Artistic dance shows.
2: Artistic dance shows.
1: Bottiglia Music Restaurant. Καπετάν Κρόμπα 8, Καλαμάτα.
3: Fun weekend nights.
4: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μητσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8, στον Kiss FM 89.

0: κοινό έχει ο πιο απολαυστικός καφές του καλοκαιριού με τον ήχο των διακοπών? Το όνομά τους. Τζιτζίκι Coffee and Snacks στην εξωτική παραλία με μη. Παγωμένος καφές το πρωί. Φρέσκες μπαγκέτες. Λαχταριστές φωλιάτες. Δροσιστικό παγωτό. Σερβιρισμένα πάντα με το πιο ζεστό χαμόγελο. Το παίρνεις και φεύγεις ή μένεις και χάνεσαι στο απέραντο γαλάζιο. Απόγευμα χαλαρώνεις με καλό κρασί, τον ήχο των κυμάτων και ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Τζιτζίκι Coffee and Snacks. Εθνική οδός μετά την Κορώνη και πριν το Βασιλίτσι. Στο χώρο σου με ένα τηλέφωνο στο 6970 57 74 50. Γιατί καλοκαίρι χωρίς τζιτζίκι δεν γίνεται.
1: Αυτό που κάνει μια κουζίνα ακαταμάχητη είναι ο τρόπος που αντιλαμβάνεσαι τα υλικά, που εξελίσσεις τις συνταγές, που παρουσιάζεις τα πιάτα. Είναι αυτό που λέμε Κάρδαμο Comfort Cuisine. Ένας εκπληκτικός χώρος με ασύλληπτες γεύσεις, εμπνευσμένες από τη φύση και την παράδοση και δοσμένες με τον πιο σύγχρονο τρόπο. Μια εναλλακτική πρόταση που γίνεται εθισμός σε κάθε σας έξοδο. Κάρδαμο Comfort Cuisine. Πλατεία Σιδηροδρομικού Σταθμού Καλαμάτα. Τηλέφωνο 27210 98 091. Κάρδαμο. Τίποτα πιο ξεχωριστό.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Καινοτόμες προτάσεις για την επιχείρησή σας. Νέες και κλασικές σειρές στον εκθεσιακό μας χώρο. Η σύγχρονη άποψη στην εστίαση. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης. Ξενοδοχειακών μονάδων. Κέτερινγκ. Εστιατορίο. Καφέ μπαρ και beach bar. Επισκεφτείτε τον εκθεσιακό μας χώρο για να επιλέξουμε μαζί αυτό που σας ταιριάζει καλύτερα. Προτάσεις που προσδίδουν ποιότητα και κοψότητα στην επιχείρησή σας. Κωνσταντόπουλος. Εξοπλισμοί χώρων εστίασης με την υποστήριξη της PISARIS, Ηρώων Πολυτεχνείου και Σταύρου Κωστόπουλου, νέα είσοδος Καλαμάτα. Τηλέφωνο 2721-099-098.
2: Υπάρχουν γεύσεις που κρατούν για πάντα. Γεύσεις που μας θυμίζουν σπίτι. Εδώ και δεκαετίες, από γενιά σε γενιά, ο Άρτος Φραγκέας στην Καλαμάτα χαρίζει το αυθεντικό άρωμα του φρεσκοψημένου ψωμιού. Μοναδικές δημιουργίες Άρτου, όπως τα προζυμένια αργής ορίμανσης. Σε τρία σημεία της πόλης, ένα αρτοπείο Άρτος Φραγκέα είναι πάντα δίπλα σου. Στην Αρτέμητος και Δαμιλάτη, πριν από το ΚΤΕΛ. Στην πλατεία Όθωνος, ιστορικό κέντρο Καλαμάτας. Και στην Έδωτος 76 και πλατεία Βασιλέως Γεωργίου. Αρτοκατασκευάσματα και τα ολόφρεσκα αυθεντικά γλυκά μας, αλλά και ο αρωματικός καφές συμπληρώνουν την καθημερινή σας συνήθεια. Η γεύση της πόλης που κρατάει χρόνια από το 1931.
3: Προτάσεις
4: Kiss FM 89
3: Ναύπλιον. Κοντογιώργος Καφέ στο hot spot της πόλης. Ακτίμια Ουλή. Κοντογιώργος. The coffee bar of the town since 1969. Κοντογιώργος Καφέ. Ακτίμια Ουλή. Μπούρτζη. Ναύπλιον. Don't miss it.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Το εστιατόριο Ακτή Νοκ στην παραλία της Καλαμάτας έχει γίνει η αγαπημένη καθημερινή συνήθεια κατοίκων και επισκεπτών της πόλης. Όχι τυχαία, το εστιατόριο Ακτή Νοκ έχει συνδέσει το όνομά του με το φρέσκο ψάρι και διαχειρίζεται την πρώτη ύλη σύμφωνα με τις προδιαγραφές που απαιτεί η σύγχρονη ελληνική κουζίνα. Στον προλημένα της Καλαμάτας, το Ακτή Νοκ διακρίνεται για τους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του, ιδανικό περιβάλλον για να εξαιρετικά πιάτα όλες τις ώρες της ημέρας. Instagram, Facebook, εστιατόριο Ακτή Νοκ. Reservation 2 7 21 0 23 860.

0: We'll be back with the biggest hits. Stay tuned on Kiss FM.
1: Γεια σας, είμαι ο Αργύρης Μιτσέλης και ακούτε DJ Mix. Καθημερινά, Δευτέρως Παρασκευή 6 με 8 στον Kiss FM 89.

Genesis Men's Fashion. Τα νέα trends της πόλης είναι εδώ. Brands που καθορίζουν τις ενδυματολογικές τάσεις της πόλης. Το Genesis Men's Fashion εξειδικεύεται και στο ντύσιμο του γαμπρού, παρουσιάζοντας μια πλήρη συλλογή από κοστούμια σε ειδικό χώρο. Υψηλή ποιότητα, γοητεία, διακριτική ομορφιά και αισθητική. Genesis Men's Fashion. Το όνομα πίσω από τον σύγχρονο άντρα. Πεζόδρομος Αριστομένου 9. Instagram Genesis Men's Fashion.